0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Είναι 6 ώρα και ήρθε η ώρα να είμαστε παρέα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος φυσικά με όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας και σήμερα ημέρα Τρίτη, να μην ξεχνιόμαστε, και 13. Για εσάς που πιστεύετε σε γουρσουζιές και όλα τα συναφή, να σας πω ότι, ότι πρόκειται μάλλον για μια κανονική και καταπληκτική μέρα. Θα μου πεις, έτσι όπως ξεκίνησε με βροχή, αξιμέρωτο ακόμα, είναι λίγο δύσκολη. Θα το παλέψουμε όμως, όπως το κάνουμε από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, για 2 ώρες, όπου έχουμε ενημέρωση, αντικειμενικά, επικοινωνία, γιατί αυτή είναι η αμφίδροπη ραδιοφωνική μας σχέση, και φυσικά αληθινή μουσική. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι η Ζωμάτ.

Είπαμε είναι κάποια τραγούδια τα οποία είναι αθάνατα στο πέρασμα του χρόνου. Ένα από τα αυτά είναι και το Yellow Moon από Neville Brothers που ακούμε τώρα στον αέρα της πόλης. Και έχω να στείλω ήδη καλημέρες εδώ. Μπράβο σας, παιδιά. Πρωινιάτικα με υποδέχεστε με πολύ ωραίο τρόπο. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα, τον Διγενή, εκεί που φυλάει τα σύνορα στην Ορεστιάδα μεριά. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη από Λαγκαδά και λέει προσοχή στους δρόμους, γιατί ο άνθρωπος είναι στους δρόμους και κάτι παραπάνω ξέρει, όπως και αρκετοί από εσάς. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη τον Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ, ΚΤΕΛ, αλλά και Μετρό, γιατί μου έχουν πει να θυμάμαι και τα παιδιά που εργάζονται στο Μετρό σε καθημερινή βάση. Καλημέρα στον Σωτήρη, το καλό μου το φίλο από Βέρεια. Καλημέρα στον Νικό 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber, εδώ επικοινωνούμε. Έχουμε και διαγωνισμό στο δεύτερο μέρος. Αλλά στην επικοινωνία μας χρησιμοποιούμε, αν θέλετε εσείς, και το Facebook και το Instagram, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 14 βαθμούς. Έχουμε 3 αποφοράκια βόρειο-ανατολικό αγέρα και βροχούλα, κυρίως πριν μπείτε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχει ένα ψηλό βροχό, αλλά πριν τη Θεσσαλονίκη, από Τριάδη δηλαδή που κατέβηκα με βροχή μέχρι και θέρμη. Έτσι θα μας πάει ο καιρός μέχρι τους 20 βαθμούς, με βροχή και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Οπότε θα το συνηθίσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τους πιγκουίνους από την ταινία Μαδαγασκάρη. Καρά και τσακπινιά, παιδιά. Κάπως έτσι. Come on, Eileen, Texas Midnight Runners. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη και αυτός εδώ στην παρέα από AskTel και τα λοιπά. Καλημέρα στον Σπύρο τον Αλαμάνο από Νέα Σάντα. Καλημέρα στον Σταύρο που είναι και αυτός μέσα στο, στην ομάδα των ανθρώπων που αλωνίζουν τους δρόμους και μας καθαρίζουν με τα απορριμματοφόρα από Κιλκής μεριά. Αλλά τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, μην ξεχάσω, από Παλαιόκαστρο, Ρεόκαστρο, σε αυτή την περιοχή. Καλημέρα στην Άσια. Καλημέρα επίσης στην Αγγελική. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο, στη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται και από ό,τι βλέπω έχετε πάρα πολύ καλή διάθεση. Όπως τελικά καλή διάθεση θα έχουμε γενικότερα, γιατί έξι μεγάλα σχήματα. Χθες έληξε η προθεσμία, η παράταση που δόθηκε τρεις εβδομάδες όσον αφορά για τα σχήματα αυτά που θα αναλάβουν την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυτό το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο μαζί με κάποιους χώρους που θα παραμείνουν από εκεί, που θα εξοραϊστούν, θα έχουν πράσινη διάθεση. Έτσι. Και εσύ είναι το γεγονός ότι επιτέλους θα έχουμε έναν μεγάλο πνεύμονα πράσινου στην πόλη μας που το αγαπάμε και το θέλουμε πάρα πολύ. Έξι σχήματα συνολικά, μεγάλα σχήματα να ξέρετε, από πολλές εταιρείες κατασκευαστικές έδωσαν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο και τώρα αναμένεται να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει το έργο. Ένα έργο που κοστίζει 205 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, είναι πάντοτε υπολογισμένο. Αφορά 120 στρέμματα στην καρδιά της πόλης. Είπαμε, είναι αυτό που περιμέναμε αμήν και πώς, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν. Εύχομαι όλα να γίνουν τάχιστα και να ολοκληρωθεί το έργο στη χειρότερη περίπτωση μέσα στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί χωρίς καθυστερήσεις, γιατί το θέλουμε. Θέλουμε 43.000 τετραγωνικά μέτρα, τα περισσότερα από δάφτα, να μας δώσουν μια ανάσα πνοής. Με πράσινα, με δέντρα, με φυτά και φυσικά πάντοτε, όπως σας είπα, με την πράσινη επανάσταση και την οικολογία στο ζενίθ.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Τα αγγλικά σκαθαριά. She loves you. Beatles δηλαδή. Μπράβο στα παιδιά εκεί στο 10ο σχολείο Ευόσμου, δημοτικό σχολείο Ευόσμου, για την πρωτιά που πήρανε και το ευρωπαϊκό βραβείο, το πρώτο στο E-Twinning 2026 στο έργο Time Travelers μαζί με ένα ισπανικό δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά αυτά λοιπόν μαζί με τους καθηγητές κατόρθωσαν να ξεχωρίσουν και κάνανε πολλά και διάφορα πράγματα. Φτιάξανε ένα μαγικό βιβλίο, ασχοληθήκανε με την αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αντιμετώπισαν την ιστορία με έναν πολύ διαδραστικό τρόπο, δημιούργησαν ψηφιακούς χάρτες, ηλεκτρονικά βιβλία, παρουσιάσεις, top motion ιστορίες, πολλά πολλά και διάφορα πράγματα. Και μάλιστα συνεργάστηκαν καταπληκτικά με το Δημοτικό Σχολείο από την Ισπανία και έτσι μοιράστηκαν την πρώτη θέση, το πρώτο το βραβείο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στους εκπαιδευτικούς. Να τα λέμε αυτά και να τα καμαρώνουμε. Και να πούμε και ένα μπράβο ακόμα, διότι υπάρχει ζωμάτ και όταν ζητάς κάποια πράγματα από ένα καλό χρώμα, αυτά στα δίνει, η ζωμάτ στα δίνει όλα. Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα που θέλεις με μια ουδέτερη οσμή για να μην μπουκώνεις κιόλας. Όλα αυτά με η ζωμάτ premium και εσύ μένει μόνο να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της ζωμάτ.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα. Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Ένα τραγούδι που αν σε πετύχει στη διαδρομή στο αυτοκίνητο δηλαδή, σου φτιάχνει και τη διάθεση κάτι της παραπάνω. Road to Hell. Chris Ria. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικό Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στη Σμαρό. Καλημέρα επίσης στην Αγγελική. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο. Από τα Πεύκα. Καλημέρα στο Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία με κρύο. Μια ζεστή καλημέρα τότε στέλνουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μαντούδη και τον Ελευθεριάδη τον Θεόδωρο στη συντροφιά μας. Λοιπόν, χθες τι είχαμε. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται αυτό. Κάποιες Δευτέρες, έτσι ήταν η Δευτέρα που έπρεπε να καθίσουν, να τα βάλουν κάτω, να δουν τι έχει πάει καλά, τι πρέπει να πάει καλύτερα και που έχουμε προβλήματα. 8 καινούργια σχολεία θα μπουν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μέσα στο 2027 θα γίνουν εργασίες. Ήδη 17 σχολεία έχουν φοβερές μετατροπές από το πρόγραμμα αυτό. 17 μέχρι τώρα και 8 υπολογίζεται ότι θα είναι στα 25. Επίσης σχεδιάζεται η εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατόδρομων και ταυτόχρονα θα γίνουν εργασίες για τον κήπο των δικαίων στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Είναι μια έκταση 10 στρεμάτων, 1,5 εκατομμύριο. Αλλά προσέξτε, αυτό θα είναι από δωρεά. Διπλό το κέρδος και πολλαπλό θα έλεγα καλύτερα και για το Δήμο αλλά και για τους δημότες. Τέλος, γνωστοποίησε ότι έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωση γιατί είτε δεν λειτουργούν, είτε είναι κλειστά και δεν έχουν πληρωθεί και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Κακό αυτό.

It's Now or Never, Elvis Presley. Επιστρέψαμε στο στούδιο της πρώτης καλημέρας εδώ στο 89 Rainbow. Ακόμα ξημερώτα, αλλά σε λίγο που θα πάει θα χαράξει. Είδατε, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχουν μικρές ομάδες. Χθες ήταν η έκπληξη των εκπλήξεων. Δεν το περίμενε κανείς. Ο Πάουκ έχασε εμφαντικά 1-3 από την Καλαμάτα, όπου έπαιξε καταπληκτικά, και ο Βάργας έκανε, ο Κωσταρικανός της Καλαμάτας, έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Έτσι λοιπόν, ενώ προηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, μετά έκανε το 1-2 πάλι με τον Βάργας, και ο Βάργας κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσί, με αποτέλεσμα να γίνει μετά και το 3-1, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες ομάδες θα αφήσουν βαθμούς, παιδιά. Σας το έχω πει, όλες οι μεγάλες ομάδες, και δευτερευόντως, άνθρωποι παίζουν μπάλα, δεν παίζουν ρομπότ. Κάποια ομάδα, κάποια στιγμή μάλλον, όλες οι ομάδες θα έχουν και τις κακές τους μέρες. Έτσι συνέβη και χθες, το εκμεταλλεύτηκε η Καλαμάτα, κέρδισε για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κερδίσει στη ζωή της ποτέ τον ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα, στην αθλητική της ζωή, ούτε τον Μπας Γιάννενα, ούτε την Ξάνθη. Χθες λοιπόν, εμφαντικά, κέρδισε τον ΠΑΟΚ, συνεχίζεται με την επόμενη αγωνιστική, να δούμε τι εκπλήξεις θα έχουμε. Αφήνουμε στην ησυχία το ποδόσφαιρο και πάμε στο χορηγό μας, την Ιζομάτ, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν σκέφτεσαι να κάνεις μια αλλαγή στο χώρο σου, πρέπει να επιλέξεις το σωστό χρώμα. Δηλαδή ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, να μην μυρίζει πάρα πολύ έντονα και δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξτε Ιζομάτ Premium και βρείτε το χρωματάκι σας, αυτό δηλαδή που θέλετε, της αρισκίας σας, από την βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ.

0: steaks. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Κύλησε πάρα πολύ όμορφα η πρώτη ώρα, δεν το κατάλαβα. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Σήμερα Τρίτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 13 Οκτωβρίου. Και έχουμε εδώ να κάνουμε τι να κάνουμε, να κάνουμε τα πράγματα όμορφα και ωραία στο ξεκίνημά τους. Με ενημέρωση αντικειμενική, με την επικοινωνία μας και φυσικά με αληθινή μουσική για να διασκεδάσουμε. Πάμε να απολαύσουμε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους Bob Marley και Could You Be Loved.

Όλα τα τελευταία είναι το αρμόνιο, το synthesizer, αλλά παίζει σαν αρμόνιο εκείνη τη εποχή. Hello, I love you. Με λίγο παλιακό ήχο, αλλά γνώριμο από τους Doors. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο, τον Μαμίδη και όλα τα παιδιά στο σχολικό, όπως επίσης και τους καθηγητές, συνοδούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζα, στο φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη μου, δυστυχώς, μερικές φορές καλοπροαίρετα μπορεί να κάνεις κάποιο σχόλιο, αλλά το θέμα της οπαδικής βίας το αντιμετωπίζουν υπερβολικά σήμερα με το παραμικρό στα social media. Θέλει προσοχή. Καλημέρα στη Μαρία την Παυλίδου που είναι έτοιμη να πετάξει, γιατί έχουμε και τη συναυλία σήμερα στην Αθήνα όσον αφορά τους Deep Purple στο ΑΚΑ. Εύχομαι να έχεις καλή πτήση και φυσικά να περάσεις τέλεια στη συναυλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα, τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Καλημέρα και στο Χρήστο από Νιρεμβέργη και τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτερ Φαμίλια. Και που λέτε, έκανε συμφωνία ο Τραμπ, παιδιά. Προσέξτε, όλοι εδώ στην Ευρώπη είχαμε μια καλή συμφωνία. Παίρναμε 60 δολάρια το βαρέλι το δίζελ και το φυσικό αέριο από Ρωσία σε πολύ χαμηλή τιμή. Έρχεται λοιπόν ο Τραμπ τώρα που βλέπει ότι η κατάσταση είναι δραματική και θα εξάγει 3 με 3,5 εκατομμύρια δίζελ το μήνα στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, ο Πούτιν, η Ρωσία δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2026 για να πέσουν υποτίθεται οι τιμές. Αλλά προσέξτε, αυτό το πετρέλαιο θα το παίρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα το μοιράζουν μετά στον υπόλοιπο κόσμο και δει στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να έχει έξτρα καπέλο. Δηλαδή, μερικές φορές αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι που ηγούνται των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθόλου επίγνωση του τι έχουν κάνει? Φαντάζομαι πως ναι.

Οπότε δεν κρύψαμε ότι μας αγαπάνε ιδιαίτερα και τους αγαπάμε τους Σκόρπιους, γιατί επισκέπτονται τακτικά τη χώρα μας για την τελευταία του συναυλία. Έχει κρατήσει ανέκδοτο, αλλά μας αγαπάνε τόσο πολύ που δεν λένε να σταματήσουν. Και εδώ είναι το When the Smoke is Going Down. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το θάνατο του 34χρονου ηθοποιού RJ Mitty, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μάλλον αυτοκτόνησε, αλλά διερευνάται το περιστατικό από τις αρμόδιες αρχές. Ένας ηθοποιός παρά τα 34 χρόνια που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και έδινε τη δική του μάχη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη μάχη που δίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας και πόσο πρέπει να τους στεκόμαστε. Ένας ηθοποιός που κατάφερε να παίξει 56 επεισόδια στο Breaking Bad, πολύ καλός ηθοποιός. Έπαιξε και σε άλλες σειρές, είχε παίξει στο The Oak Room, στο Recall και στο The Guardians of Justice. Και ήταν φέρελπης, είχε όλη τη ζωή μπροστά του, ή τουλάχιστον έτσι φανταζόμασταν εμείς, αλλά ο ίδιος τραβούσε το δικό του μαρτύριο. Τι να πω, αυτό έτσι προς τιμήν και ανάμνηση για τον νεαρό αυτόν ηθοποιό. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό, γιατί 89 Rainbow κάθε μέρα σας χαρίζει ένα air fryer. Για να τρώτε υγιεινά, να τρώμε, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα στο κάδρο, να τρώμε υγιεινά και νόστιμα. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα έχουμε το διαγωνισμό. Σήμερα στην εκπομπή των παιδιών Rainbow Morning Show θα έχουμε τον νικητή ή την νικήτρια από το χθεσινό, από τη χθεσινή σας συμμετοχή. Στη σημερινή σας συμμετοχή θα μαζευτούν οι συμμετοχές σε όλες τις εκπομπές και αύριο θα ανακοινωθεί πάλι μέσα από την εκπομπή των παιδιών ο νικητής ή νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού. Εσείς συμμετέχετε πανεύκολα. Πώς? Στο 6943-808089 στο Viber, αρκεί να γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας και δίπλα air fryer. Επαναλαμβάνω, 6943-808089, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και δίπλα air fryer. Έτσι το αποστέλλετε και μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης και εύχομαι να είστε εσείς ο νικητής ή η νικήτρια. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε γερά από τώρα και για 20 λεπτά. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: διασκευάζουν δυναμικά με το δικό του στυλ Guns Roses στο Knocking on Heaven's Door. Καλημέρα σε όλους και έχουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος τρέχει όσον αφορά το Air Fryer. Για περίπου 10 λεπτά ακόμα, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό πανεύκολα στο 6943-8080-89, στο Viber δηλαδή. Γράφετε ονοματεπώνυμο και δίπλα Air Fryer. Τόσο απλά. Έχετε 10 λεπτά μπροστά σας, οπότε σπεύσατε ταχαίως. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Έχουμε να δούμε την κίνηση, παιδιά. Γιατί η περιφερειακή οδός αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα από ανατολικά προς δυτικά, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία και κυρίως από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι τον κόμβο με τα Πεύκα. Θα ζοριστείτε αρκετά, θα πάτε σημειωτών. Είναι βαθύ κόκκινο σε πολλά σημεία. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα, όπως έρχεστε από Ευκαρπία δηλαδή για Πηλαία. Στην ανηφόρα μετά το 424 θα βρείτε έναν όγκο οχημάτων. Λίγο θα δυσκολέψει η κατάσταση επάνω στην περιοχή των Μετεώρων και μετά ένα προβληματάκι υπάρχει και πάλι εκεί στα Κωνσταντινοπόλια. Πολίτικα. Η Τσιμισκή αλλά και η Εγνατία στον δρόμο προς το κέντρο, δηλαδή το ρεύμα προς το κέντρο, αυτή τη στιγμή έχουν αρκετή κίνηση. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη από Αμπελόκηπους μέχρι η Εγνατία, η Μαρίνου Αντίπα, επίσης να σας πω ότι Αγίου Δημητρίου στο ύψος του Τούρκικου Προξενείου και εκεί έχει αρκετή κίνηση και πού αλλού και στον κόμβο εκεί που είναι τα δικαστήρια. Τελειώσαμε με την κίνηση. Πάμε στο χορηγό μας, γιατί πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκινάς από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος, που είναι η Somat Premium. Γιατί έχει εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Και μετά βρίσκεις απλά το χρωματάκι της αρεσκίας σου από τη βεντάλια Κρώμα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

τραγούδια που όταν βρίσκεσαι κάτω από μεγάλη ένταση. Ξέρεις, εκείνο που είναι αδιαχείριστο, ρε παιδί μου, και θέλεις να περπατήσεις, να ακούσεις λίγο μουσική, να ξεφύγεις. Το Streets of Philadelphia του Bruce Springsteen, του μεγάλου αφεντικού, είναι ό,τι πρέπει. Σε χαλαρώνει. Βέβαια και λίγο κίνηση για να εκτονωθείς. Εσείς συνεχίζετε, έχετε ακόμη 5 λεπτά μπροστά σας, γιατί έχουμε το Air Fryer που σας χαρίζει καθημερινά 89 Rainbow. Έτσι λοιπόν και σήμερα συμμετέχετε στο διαγωνισμό με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Και ο τρόπος αυτός δεν είναι άλλος από ένα γραπτό μήνυμα που στέλνετε στο 6943-808089, που είναι το Viber το 89 Rainbow. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και δίπλα Air Fryer. Τόσο όμορφα και ωραία και μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης. Ο νικητής και η νικήτρια, ο σημερινός, θα ανακοινωθεί αύριο μέσα από την εκπομπή των παιδιών Rainbow Morning Show. Και κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Έχουμε το πρώτο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από ρομπότ στην Κολονία. Βγήκε μια κοπελίτσα μαζί με τις δύο φίλες της να κάνουν μια βόλτα και ήταν ένας πιτσιρικάς 16 με το φίλο του, ένα 19χρονο, και είχαν ένα ρομπότ. Προφανώς δέχτηκε κάποιες εντολές το ρομπότ αυτό, άρχισε να τη χαϊδεύει λίγο στους γλουτούς, να κάνει κάποιες κινήσεις, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην το αναλύσουμε κιόλας. Και το θέμα κατευθείαν ήρθε και επιλήφθηκε της κατάστασης η αστυνομία. Κατέσχεσε το ρομπότ, πήρε και τα κινητά από τους δύο πιτσιρικάδες, γιατί το καταγράψαν το περιστατικό αυτό ζωντανά και το βγάλαν στον αέρα. Συν το γεγονός ότι δέχτηκε κάποιες εντολές το ρομπότ για να το κάνει. Και σκέφτομαι εγώ, άκου να δεις, ρε φίλε, έχουμε ήδη το πρώτο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης. Άσε που από ό,τι βλέπω, και δεν είναι καθόλου αστείο, αύριο μεθαύριο, καμάκι στο μπαράκι με το ρομποτάκι. Εμείς καθιστή στο σκαμπό.

Αυτός είναι ο Άντριου Ντόναλτς και το υπέροχο Μισελ. Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή, σήμερα Τρίτη, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά πριν σας αφήσω, θα σας υπενθυμίσω ότι είναι μια περίοδος ανακαινήσεων. Και έτσι λοιπόν κάνουμε ανακαινήσεις όλοι στα σπίτια μας, στα γραφεία μας, σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο, σε ένα εξοικικό και έχουμε αρκετά βαψίματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να επιλέξουμε το σωστό το χρώμα. Και πώς το επιλέγεις? Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια την επιφάνεια, να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα και να έχει ουδέτερη οσμή για να μην σε ενοχλεί. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ και διαλέγεις το χρώμα που θέλεις μέσα από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ. Αυτά και φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο κοντά σας είναι Rainbow Morning Show, τα παιδιά, Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου μέχρι και τις 11 η ώρα. 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θοδωρής Κρουτσαλάκης, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 το βράδυ Θανάσης Μωραήτης. Εύχομαι να περάσετε καλά, να προσέχετε και σήμερα, γιατί σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός, η κίνηση είναι ανεπτυγμένη εκ των πραγμάτων, θα σας τα πούνε και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται παραπάνω άγχος από αυτό που εκ των πραγμάτων θα αντιμετωπίσουμε. Σας αποχαιρετώ με δύο τραγούδια, το πρώτο το ακούμε ήδη, Eye of the Tiger από Survivor και Trouble από Coldplay. Από μένα, να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια και χαρά σας.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
3: 89 Rainbow.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημερούδια, είναι Τρίτη και 13. Ξου, ξου, ξου. Όλα καλά θα πάνε όμως.
9: Καλημέρα, κορίτσια.
7: Καλημέρα, Ντόνι.
9: Και αγόρια και non-binary. Everyone.
7: Και όλοι, και όλοι. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11. Στην παρέα μας φυσικά και ο Μασούτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τρίτης, 13 του Οκτώβρη. Είναι το Rainbow Morning Show. Ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας.
1: Και σήμερα περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6-9-43-80-80-89. Τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε.
0: Whatever you like. Story time.
2: Για πες, για πες.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα φοβήθηκα πάρα πολύ το πρωί. Γιατί με το που βγαίνω από το σπίτι, είναι ένας κύριος ο οποίος έχει μείνει με το αυτοκίνητο ακριβώς μπροστά στην πόρτα μου. Τσιμισκή. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι έχει μείνει. Είναι μπροστά, έχει ανοιχτό το καπό και από το καπό βγαίνουν ντουμάνια.
2: Πάει το ψυγείο.
0: Αυτό νομίζω. Γιατί έκανε και.
2: Έκανε, ναι.

0: Ένιωσα λίγο νέα. Ένιωσα λίγο βραστήρας. Ένιωσα λίγο Νέα Υόρκη. Φάση, λέω. Αλλά μετά άρχισε να με ζώνουν τα μαύρα φίδια. Και έλεγα, έλεγα από μέσα μου, παρακαλώ, άνοιξε φανάρι να περάσω.
1: Να φύγω.
0: Νομίζω θα κάνει boom το αμάξι.
2: Λοιπόν, σε κερδίζω. Έχω πιο έτσι, δυνατή ιστορία δρόμου. Το πρωί, οικογένεια, μπαμπά. Στη μέση, παιδάκι, πίσω μαμά, τρικάβαλο πάνω σε μηχανή, ανάποδα στον μονόδρομο, γιατί όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, στην Δαρμαρία τουλάχιστον δεν υπάρχουν μονόδρομοι, stop κτλ. Ναι. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είναι ξεχωριστή κατηγορία ειδήσεων, μην είστε βόδια ή τις κατέχετε στο μυαλό σας, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί μιλάμε τώρα 30 μέτρα παραπάνω, παρακάτω ήταν το στενό που πήγαινε κανονικά.
1: Και όταν υπάρχουν stop πάλι, ναι. Ποιος θα δίνει σημασία, λεπτομέρειες.
2: Ο άλλος θα δίνει σημασία, που δεν έχει stop. Ναι.
0: Ωραία.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχουν στείλει ήδη το μήνυμά τους. Καλημέρα, Μάκη.
1: Και στην κυρία Κουκούδενα να στείλουμε
0: χαιρετισμούς. Να στείλουμε παντού, σε όλο τον κόσμο. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα, στην παρέα μας φυσικά και ο Μασούτης, με νέα προϊόντα τα οποία αξίζει να τα δοκιμάσετε, παιδιά, γιατί είναι από τον τόπο μας.
2: Mm.
0: Για το τραπέζι μας, με την ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grant και Special Selection, με ποιοτικές επιλογές, ελληνικά τοπικά προϊόντα, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια και 50 χρόνια Μασούτης. Φυσικά.
2: Για τουρισμό θα μιλήσουμε τώρα.
0: Μίλα μας.
2: Όχι όμως απλό τουρισμό.
1: Uh-huh.
2: Ο τουρισμός ύπνου είναι η νέα hot τάση. Ταξιδιωτική, γιατί λέει ο επισκέπτης επιλέγει ξενοδοχεία με ειδικές παροχές, ηχομόνωση. Αυτό είναι εντάξει. Πολύ καυτό θέμα. Κουρτίνες συσκότησης, εξειδικευμένα στρώματα και θεραπείες σπα, αλλά και πόλεις που έχουν όλο αυτό το κατάλληλο περιβάλλον για να πας ήσυχες διακοπές. Δηλαδή καλή ποιότητα αέρα, χαμηλά επίπεδα θορύβου και φωτορύπανσης, πράσινο, δροσερές νυχτερινές θερμοκρασίες. Και επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, έχουμε βρει ποιες πόλεις είναι αυτές για να πάτε. Στο νούμερο 5 είναι η Ζυρίχη στην Ελβετία. Δεν έχω πάει, γιατί έχει λέει χαμηλή φωτορύπανση, οι μετακινήσεις είναι πολύ εύκολες και τα ξενοδοχεία και στις Άλπεις είναι σούπερ. Στο 4 είναι το Κόρκ στην Ιρλανδία. Δεν έχω πάει ούτε εκεί. Στο 3 είναι το Βίλνιους στη Λιθουανία και αυτό έχει λέει καθαρό αέρα, σούπερ ξενοδοχεία, πολύ πράσινο. Στο νούμερο 2 Στοκχόλμη.
1: Τέλεια.
2: Ναι, εξαιρετική ποιότητα αέρα, πάρα πολύ πράσινο, ήρεμη εμπειρία διαμονής. Και στο νούμερο 1 Ρέικιαβικ. Ισλανδία και αυτό, χαμηλό συνδυασμό θορύβου φωτορύπανσης, δροσερές καλοκαιρινές νύχτες και ένα φανταστικό φυσικό τοπίο αποφόρτισης.
1: Σαν το Βορρά δεν έχει, παιδιά, τα λέω χρόνια εγώ και τα λοιπά. Απλά στο Ρέικιαβικ δεν κατάφερα να κοιμηθώ, γιατί το βράδυ έτρεχα για Aurora Hunting, όπως καταλαβαίνετε, και ξενύχθηκε. Καλοκαίρι πρέπει να πάω.
0: Επειδή εσύ έτρεχες για την Aurora Hunting.
1: Ναι.
0: Εγώ, παιδιά, ένα πράγμα έχω καταλάβει. Και για να κοιμηθείς καλά, λεφτά πρέπει να έχεις.
2: Εννοείται.
0: Όλες αυτές οι πόλεις είναι πανάκριβες. Πανάκριβες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Σε λίγο θα σας πούμε για τον καιρό. Ήλιος, βροχή, κρύο, η στέγη εκεί πάνω τα βλέπει και τα περνάει όλα. Γι' αυτό όταν επιλέγεις κεραμίδι, δεν έχει σημασία μόνο πώς δείχνει, αλλά και πώς αντέχει. Επίλεξε κεραμίδια Κέβε με τεχνογνωσία 90 και ετών.
0: Τι λες?
1: Ε?
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε πριν, που μας είπε η Νίνα για, για τον τουρισμό του ύπνου.
1: Sleep tourism.
0: Yes, και τις πόλεις οι οποίες είναι έτσι πιο δημοφιλείς και οι καλύτερες για να πας να κοιμηθείς. Πόλεις είναι στο βορρά, που όλες έχουν, είναι από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο. Και επίσης όλες αυτές οι πόλεις είναι και στον δείκτη ευτυχίας.
2: Ισχύει.
0: Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή.
1: Έτσι,
2: βέβαια, ξέρουν ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται όρθιοι, παιδιά, έτσι, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, κοιμούνται σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρα.
0: Και
2: σε
0: αυτοί
2: κάθε...
0: ευτυχισμένοι είναι.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να καταλήξω. Μακάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις τώρα, ας πούμε, κάθεσαι και βλέπεις, γίνονται σε όλη την Ευρώπη, ο κόσμος είναι στους δρόμους, ξεσηκωμένος. Στην Πορτογαλία για τη στέγη. Στην Ισπανία το ίδιο. Στη Γαλλία οι μαθητές. Εμείς
2: εδώ έχουμε βύσει καρβέλα και μαζονάκι το παιδί.
0: Άντε, άντε. Το είπες εσύ για να μην το πω εγώ. Να μην γκρινιάξω.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Πιο δύσκολα τα πράγματα θα είναι σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια. Η κακοκαιρία ξεκινάει από ανατολικά, Ιόνιο και πηγαίνει προς τα δυτικά. Από το μεσημέρι έντονα φαινόμενα και στην Χαλκιδική. Και εμείς βέβαια περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας. Τώρα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 16 βαθμούς, 2 μποφόρ βοριαδάκι και υγρασία στο 61%.
2: Ωραίο βρετανό καιρό έχουμε εμείς εδώ σήμερα.
1: Βρετανίλα. Έτσι.
0: Βρετανό καιρό έχουμε και εγώ, η χαζή έχω αφήσει απλωμένα στον μπαλκόνι. Σαυγή στον πηγεμό για τον βρετανό καιρό. Θα είναι μακρύς ο δρόμος, γιατί σήμερα, επειδή υπάρχει και αυτός ο καιρός και ένα μικρό τσιριτσίρι που έχει ξεκινήσει στους δρόμους της πόλης, είναι όλα δύσκολα. Και το κέντρο αυτή την ώρα είναι πολύ φορτωμένο, και η Βασίλισσης Όλγας και η Λαγκαδά. Για τον περιφερειακό δεν στο συζητάω. Δεν είναι κόκκινο, είναι βαθικόκκινο και στα δύο ρεύματα. Σε όλο το μήκος του περιφερειακού, τα ίδια και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
2: Κουράγιο, κανένα δύο ώρες είναι, θα περάσουν.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μαζούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 89 Rainbow.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Καλημέρα σας.
1: Κάτι συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν χθες κάπως, τώρα σήμερα είναι κάπως αλλιώς.
2: Είναι διπλή δόση, κατάλαβες.
1: Μπράβο.
0: Είναι σαν τον εσπρέσο.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Πατάς δύο φορές τη μηχανή. Καλημέρα σε όλους, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και ναι, η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα, φέρνει μαζί της πολλές εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos. Και αξίζει να είστε εκεί από την πρώτη στιγμή. Αποκλειστικά δώρα, ξεχωριστές εκπλήξεις, ειδικά για την ημέρα των εγγενείων, σας περιμένουν μαζί με όλη τη μοναδική εμπειρία Victoria's Secret. Και μία συμβουλή, μην αργήσετε αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos.
0: 9 και 5 η Νίνα εκεί. Τη βλέπω. Τέτοια χαρά για το χορηγό σήμερα.
1: 10 παραπέντε.
2: Λάμπειρα, παιδί μου.
1: Εντάξει, όχι από τις 9, αλλά 10 παραπέντε θα είμαι εκεί.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Αυτό που απασχολεί
2: την κοινωνία, την κοινωνία, να κάνεις, παιδιά. Παιδιά, δεν
0: αυτό είναι, ναι, έτσι, ναι, ό,τι θέλουν οι πολλοί. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λέγανε στο χωριό μου.
2: Καλά στερνά.
0: Όχι ρε.
2: Είπα και εγώ μια φράση με στερνά, ρε παιδί μου, κατάλαβες, για να δείξω ότι ξέρω.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, για ακούστε λίγο, είναι Νίκος Καρβέλας, παλιές δηλώσεις σε σχέση με το χρήμα.
3: Ναι. Λέω και ξαναλέω ότι δεν έχω τίποτα, δεν έχω λεφτά καθόλου. Όχι επειδή είχα και τα χάσα. Ποτέ δεν είχα λεφτά, δεν με ενδιέφεραν τα λεφτά. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δηλαδή δεν έχω καμία επαφή με την υπόθεση χρημάτων. Μου αρέσει να έχω λεφτά. Mm-hmm. Αλλά αν μου πει ασχολήσου για να έχει λεφτά, θα σου πω όχι. Προτιμώ να είμαι πάμπτωχος, δεν με ενδιαφέρει. Αν κατά λάθος έρθουνε, καλώς να έρθουμε.
2: Και εμείς κατά λάθος το περιμένουμε, Νίκο. Κατά λάθος τώρα εντάξει, δεν θα έρθω.
0: Δεν θα πούμε όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει αρχίσει ήδη να ψιλοβρέχει. Καλημέρα σε όσους στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber του 89 Rainbow. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και ξέρετε τι αλλάζει πραγματικά την εικόνα ενός σπιτιού?
0: Ξέρουμε.
1: Τι?
0: Τα κεραμίδια.
1: Η στέγη του, χρώμα, γραμμή, στυλ, κεραμίδια κέβε για μία κεραμοσκεπή με χαρακτήρα.
0: Βγάλετε μία κόλλα χαρτί γιατί θα γράψουμε διαγώνισμα σήμερα.
1: Έτοιμη την έχω. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε, καλά μου παιδιά?
2: Άσε μας ρε Θεία Μαρία να πούμε, πάνε κάτσε με την νεολαία λίγο τώρα.
1: Τώρα νοιάστηκε, κατάλαβες η Μαρία.
0: Λοιπόν, ένας στους 4 εφήβους φαίνεται να απαντά influencer.
2: Εντάξει, δεν μου φαίνεται.
0: Δημιουργός περιεχομένου. Σύμφωνα. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
2: Όχι.
0: Έρευνα του ΕΚΠΑ είναι αυτή. Συγκέντρωσε εκτιμήσεις 400 συμβούλων σταδιοδρομίας, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τα επαγγέλματα των social media βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των νέων. Τους ελκύουν φυσικά οι δημοσιότητα.
2: Δεν μου ακούγεται καθόλου περίεργο, παιδιά.
0: Εμένα. Ναι,
2: δηλαδή,
0: παιδιά.
2: Συγγνώμη, θα πάρω αυτή τη θέση, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ναι, πολύ λογικό. Ναι. Είναι μέσα σε αυτό το πράγμα ζουν τα παιδιά. Εντάξει, ας γίνουν κάποια στιγμή όλοι οι influencers, δεν θα επηρεάζει κανένας και αν θα τελειώσει και αυτό.
1: Ναι,
2: και
1: γιατί
2: πάει παρακάτω,
1: είναι και η προβολή και το εύκολο χρήμα.
0: Ναι, εντάξει, που δεν είναι και πολύ εύκολο κάποιες φορές, αλλά
2: όχι, δεν είναι
1: τόσο
2: εύκολο
1: σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, έτσι.
2: Δεν θα γίνουν όλοι στο τέλος, όπως δεν γίνανε όλοι.
0: Ναι. Γενικά, αυτό που ελκύει τα παιδιά είναι η δημοσιότητα, αυτό που είπε στα γρήγορα έσοδα και η αντίληψη ότι δεν χρειάζονται πολυετείς σπουδές. Δεν χρειάζεται να παιδευτείς, δηλαδή. Ακολουθούν, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλουν να γίνουν τα παιδιά, για να μην τα αδικούμε. Η ψυχολογία και η εγκληματολογία με 16%.
2: Έχει δουλίτσα.
0: Έχει δουλίτσα πολύ. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό της εποχής. Και οι θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με 14%. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα όλο αυτό για σας.
2: Μου βγάζει γενικά.
0: Και εμένα μου βγάζει. Εντάξει. Και φαντάζομαι και για τους ακροάτες.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Οπα.
1: Γεια σου Αντώνη, Μερακλή και Καραμπουζουκλή.
0: Γεια σου. Αυτά τα τραγούδια της ζωής σου, παιδί μου.
1: Γεια σου και σε ένα νινάκι με τα ωραία σου. Λοιπόν, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας.
2: Στην παρέα μας και ο Μασούτης. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και πολλές προσφορές κάθε μέρα. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Και ήρθε η ώρα για την είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς έντονο κνισμό. Όλο το βράδυ, αλλά θέλω να σε ενημερώσω ότι η Δέσποινα Τσούτσα, ηθοποιός είναι, το έψαξα.
1: Έτσι. Δεν την ξέρω, παιδιά.
0: Μίλησε, ούτε εγώ το ήξερα, με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της σε συνέντευξη. Μπράβο της. Αποκάλυψε πώς τον συνάντησε στην Σύρο ένα καλοκαίρι και πώς τον πρώτο μήνα του δεσμού τους γνώρισε και τους γονείς του στην Κίμολο. Και μάλιστα είπε στους φίλους της, αυτόν θα το παντρευτώ από την πρώτη συνάντηση.
1: Τι γλυκό! Τι ρομαντικό! Καθόλου γλυκό, καθόλου ρομαντικό δεν είναι το σκηνικό στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, διότι ο συνδυασμός γκριζαδούρ, ψιλόβροχο και πρωινό στη Θεσσαλονίκη με flyover και όλα τα σχετικά είναι εκρηκτικός. Είναι φορτωμένοι όλοι οι δρόμοι. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόκκινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Ο περιφερειακός είναι ένα δράμα αυτή την ώρα. Υπομονή και κουράγιο. Να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Το ίδιο φυσικά και το κέντρο. Στην Τζιμισκή είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Προφανώς γιατί υπάρχουν εκεί και οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Αλλά κατά τα άλλα, όλοι οι δρόμοι είναι πολύ πολύ φορτωμένοι.
3: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το πρωινό της 3ης 13 του Οκτώβρη. Ξου.
0: Good morning, darlings.
1: Good morning.
2: Καλημέρα σε όλους. Μείνετε μαζί μας, γιατί και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας. Θα παίξουμε και βρες το ψέμα. Επίσης, σε λίγο θα σας πούμε και το όνομα του τυχερού από τους χθεσινούς διαγωνισμούς για το air fryer.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε όμως και εμείς διαγωνισμό air fryer. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Καυτό το τραγούδι, καυτό και το δίλημα της ημέρας, γιατί ήρθε η ώρα για...
1: Το δίλημα της ημέρας.
0: Αχα, αχα. Θα προτιμούσες να μείνεις φίλος, φίλη με πρώην ή να κοπεί κάθε επαφή για πάντα?
2: Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
0: Οπα, Έμα, κλείνει ένας κύκλος. Γιατί δηλαδή, όταν κάποιος βγαίνει από τη ζωή μου,
2: ναι,
0: ως σχέση, ναι, γιατί να τον θέλω ως φίλο?
2: Γιατί μπορεί να τον στον κομμενικό, ρε παιδί μου, να μην έκατσε η φάση,
0: ναι,
2: αλλά σαν άνθρωπο να τον εκτιμάς γενικά.
0: Είδαμε πως καταλήγουν και οι πολιτισμένοι χωρισμοί και τα σουηδικά μοντέλα. Όχι, παιδιά. Όχι. Χωρίς θυμό, χωρίς μίσος. Εντάξει, δεν ταιριάξαμε. Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Συνεχίζεις εσύ, συνεχίζω εγώ. Και όλα καλά, καλή τύχη όπου και πας.
2: Και καλή.
3: Εγώ για τέτοια σοβαρά θέματα συμβουλεύομαι πάντα τα κοιτάπια μου και κυρίως τον αρχαίο Κινέζο φιλόσοφο, τον Ζαν Μουάνφου. Και έχει μια ρίση για αυτό το θέμα που τα λέει όλα. Μπορείς να μείνεις φίλος με πρώην, αλλά μπορεί και να κοπεί κάθε επαφή για πάντα.
0: Τι μας είπες, ρε.
3: Αυτός
0: ο Κινέζος φιλόσοφος είναι πολύ σοφός.
3: Είναι σοφός, βέβαια, σοφότατος.
2: Πού κοιμώνται καλύτερα οι άνθρωποι, λέγαμε πριν?
3: Στις βόρειες χώρες.
2: Ναι.
3: Στοκχόλμη. Ναι.
2: Το σουηδικό μοντέλο. Γιατί είναι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι? Γιατί είναι παιδιά, έχουν αυτό το στυλ. Δεν τους θα είμαι φίλος με την πρώην και τον πρώην.
0: Οριμότητα.
2: Ναι, παιδιά.
0: Ανωτερότητα.
2: Και καλύτερα κοιμάσαι. Και πιο πολλά λεφτά έχεις και στο δίκτυο ευτυχίας είσαι. Οπότε εγώ λέω, άμα ο πρώην είναι καλός άνθρωπος. Εντάξει, τώρα θα μου πεις για να έχει γίνει πρώην δεν είναι καλός άνθρωπος, αλλά όλοι κάνουμε λάθη.
0: Μόνη της τα λέει, μόνη της τα ξελέει, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, μπορεί να τον εκτιμάς τον άλλο για τα γενικότερα χαρακτηριστικά.
0: Ωραία.
2: Να εκτιμάς τη γνώμη του, ας πούμε, για τα επαγγελματικά. Να είναι ένας γκουρού, ας πούμε, στη ζωή σου.
0: Και να τον θέλεις για σύμβουλο, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί να τον αφήσεις.
0: Εντάξει, για πείτε 6943-80-80-89, θα προτιμούσες να μείνεις φίλος με πρώην ή να κοπεί κάθε επαφή forever?

0: χαμούλη κάνατε με το σημερινό δίλημα. Αν μένετε φίλοι με τους πρώην σας ή αν θέλετε να ξεκόψετε για πάντα. Καλημέρα, ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα.
1: Στην παρέα μας και το Vodafone Sigiu με αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Περισσότερα στο vodafonesigiu.gr.
0: Άμα χωρίσω ούτε τον αέρα της δεν θέλω, λέει ο Ηλίας. Σκληρός άντρας. Λοιπόν, τώρα εδώ μια φίλη λέει ότι για να είχα επιλέξει να είμαι 7 χρόνια με έναν άνθρωπο, δεν πάει να πει ότι για την τρέχουσα περίοδο είχα κάνει λάθος, δεν πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός, απλά δεν ταιριάξαμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, καμία κακία, μία φορά το χρόνο, στα 2 χρόνια μπορεί να ανταλλάξουμε μία σειρά μηνυμάτων. Έτσι. Απλά από ενδιαφέρον για το τι κάνει ο ένας στη ζωή του, ο καθένας.
1: Ανωτερότητα.
2: Έχουμε exit poll, τέτοια αποτελέσματα, αυτά πώς τα λένε.
0: Έχουμε.
1: Παιδιά, το είπε και η Βύση. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα. Τέλος.
2: Όσα ξέρεις, Ρενίνα.
0: Έχει. Λαϊκή κουλτούρα. Λοιπόν, να μείνουμε φίλοι, ψήφισε το 25%. Να ξεκόψουμε μια για πάντα το 75%.
2: Φαντάζομαι αυτό το 75% πιστεύει ότι ο άλλος έφταιγε, έτσι.
1: Εννοείται, Αντώνη μου. Εμείς φταίμε.
2: Ναι, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Εγώ το συνήγορο του διαβόλου, ξέρεις.

0: Νομίζω το πιο αστείο μήνυμα σε σχέση με το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι αυτό που έστειλε η Φωτεινή, που λέει καλημέρα παιδιά, από το Κιλκίς είμαστε, όχι από τη Σουηδία, σε σχέση με τους πρώην.
1: Ναι, αλλά όπως λέει ο φίλος μου ο Νίκος και η Χαρά από τη Στοκχόλμη, υπάρχει βόρειο Κιλκιστάν εκεί πέρα.
0: Στη Στοκχόλμη.
1: Ναι. Γιατί έχει πολύ κόσμο που δεν ξέρω αν φέρνουν ήθη και έθιμα. Χαιρετισμού στο φιλαράκι μου εκεί πέρα.
0: Χαιρετισμού και στο Κιλκίες, γιατί μας ακούτε και από το Κιλκίες και στέλνετε μηνύματα. Στην παρέα μας έχουμε πάντοτε τον Μασούτη που φέτος γιορτάζει 50 χρόνια. Και με τη Mascard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινάτε σήμερα με 50 πόντους και κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πάμε λίγο για τα του καιρού. Καλημέρα όλη μέρα με μαυρίλα και βροχή, 15 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 2 μποφόρ βόρειο-δυτικός άνεμος, υγρασία στο 69%, γενικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, από 11 έως 18 βαθμούς και τις επόμενες ημέρες, ομπρέλα να πάρετε και προσοχή στο δρόμο. Πολύ πολύ προσοχή στο δρόμο, γιατί υπάρχει και αυτό το ψηλό βροχο το οποίο καθιστά κάποια σημεία του οδοστρώματος ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Η Μυστική Εγνατία είναι βαθύ κόκκινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Το ίδιο και η Βασιλίση Σόλγας και η Λαγκαδά. Πολύ πολύ φορτωμένος ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Προσοχή εκεί, ειδικά στα σημεία που μπορείς να αναπτύξεις λίγο ταχύτητα, γιατί έτσι ξεγελιόμαστε. Φυσικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε τι θα κάνουμε?
2: Παίζουμε βρες το ψέμα.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε?
5: Κεύε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κεύε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
10: 89 Rainbow.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού. Με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

0: Αλήθεια, έκατσε, δεν μάθαμε ποτέ.
1: Ακόμα δεν έχουμε αποσαφηνίσει το αν έκατσε ή όχι τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν μιλάμε για το τραγούδι, δεν έλεγε.
0: Ναι. Δημιουργούνται απορίες που δεν έχουν λυθεί ποτέ εδώ και 40 χρόνια, κατάλαβε.
1: Γι' αυτό και αυτά τα τραγούδια αυτό έχουν νόημα.
0: Για πάμε.
1: Συγκεντρωθείτε λίγο τώρα, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε βρες το ψέμα. Και αν αγαπάτε τα καλά τα μπέργκερς, τότε ξέρετε που θα πάτε. Στο Brothers in Law, στην Παύλου Μελά 30, στην καρδιά της πόλης, για ζουμερά μπέργκερς, ποιοτικές πρώτες ύλες και μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς που θα κάνουν κάθε επίσκεψη ξεχωριστή. Για την επόμενη γευστική σας στάση, η διεύθυνση είναι μία, Παύλου Μελά 30, στο Brothers in Law.
2: Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Η μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα και μας στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
3: Βρες το ψέμα.
4: Τι σας έχω σήμερα, παράξενα πράγματα στον πόλεμο. Μακριά από εδώ.
1: Μακριά από μας.
4: Μακριά από παντού δηλαδή.
1: Ναι, γενικά.
4: Λοιπόν, ένα. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι σύμμαχοι κατασκεύαζαν φουσκωτά άρματα μάχης για να ξεγελούν τον εχθρό. Δύο. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν περιστέρια για τη μεταφορά στρατιωτικών μηνυμάτων. Τρία. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι οι Βρετανοί εκπαίδευσαν δελφίνια για τον εντοπισμό υποβρυχίων λόγω των υπερήχων που έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται που μοιάζουν με ήχους σε σόναρ.
2: Παιδιά, ένα πράγμα. Make love not war.
1: Ποιο να είναι άραγε το ψέμα?

0: Ησυχάστε λίγο τώρα. Έχουν ξεζαλώσει σήμερα αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω τι να τους κάνω. Χαράλα με τους ακούς.
1: Τους ακούω, ναι, ναι.
0: Έχουν ξεζαλώσει, σου λέω. Δεν μπορώ να τους μαζέψω σήμερα. Τι γίνεται, πώς πάει, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, στη δουλειά.
0: Είσαι ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός. Πες μας, ποιο ήταν το ψέμα από αυτά που μας είπε ο Αντώνης.
1: Το τρία ήταν.
2: Πολύ σωστά. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βρετανοί δεν εκπαίδευαν δελφίνια για τον εντοπισμό υποβρυχιών. Όλα τα άλλα όμως γίνονταν, και φουσκωτά άρματα μάχης έχουν χρησιμοποιηθεί και περιστέρια για τη μεταφορά στρατιωτικών μηνυμάτων.
3: Μπράβο. Ναι. Χαράλαμπε, ξέρεις τι έκανες?
1: Φράψη.
2: Χαράλαμπε, μπράβο. Έχεις κερδίσει ένα γεύμα για δύο στο Brothers in Law Παύλου Μελά 30.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάσε καλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Φιλιά.
0: Γεια. Καλημέρα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε τα κεραμίδια Κέβε, γιατί έμαθα πρόσφατα ότι τα κεραμίδια δεν βγαίνουν μόνο σε κεραμιδί και έχω πάθει μεγάλο ενθουσιασμό με την πληροφορία. Οπότε, αν θέλετε να φτιάξετε ένα πολύ ξεχωριστό σπίτι, ξεκινήστε από τη σκεπή και με κεραμίδια Κέβε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Θυμήθηκα χορό τρίτης γυμνασίου με αυτό το τραγούδι. Τι Blast from the Past ήταν αυτό.
1: Για να μου σβήνει το πάτωμα και τέτοια.
0: Ναι. Αγκαλίτσες αυτά, κατάλαβες. Καλημέρα σας. Είναι 13 Οκτωβρίου του 2026.
1: Είναι.
0: Ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Αν πάθει κάτι το κινητούλι σας, στη Vodafone θα πάτε. Διότι εκεί έχουν τους tech heroes που αναλαμβάνουν και λύνουν όλα σας τα προβλήματα. Τα επισκευάζουν, σας δίνουν και 12μηνη εγγύηση. Δεν τρέχετε, σας δίνουν και συσκευή για να μην μείνετε χωρίς συσκευή. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Μας αρέσει πάρα πολύ όταν γίνονται έτσι ωραία πράγματα στην πόλη μας. Η μεγαλύτερη γιορτή του χειροποίητου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με ελεύθερη είσοδο. Πάνω από 100 ανεξάρτητοι δημιουργοί και μικρά μπραντς δίνουν το παρόν στο 4ο By Hand Festival. Θα γίνει στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Είχα πάει στο προηγούμενο και πραγματικά είχε τόσο ωραία πράγματα.
0: Μπράβο.
2: Ναι, και workshop επίσης γίνονται και μπορείς να αγοράσεις κοσμήματα, κεριά, κεραμικά, καλλιντικά, πίνακες ζωγραφικής, τα πάντα.
1: Γενικά νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να στηρίζεις ανθρώπους που κάνουν πράγματα με το μεράκι τους, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή είναι... Και η Μαρία είχε προστάρει κάποια στιγμή μια φράση έτσι που...
0: ναι, από τη ζωή βγαλμένη. Ναι. Θα την πω σε άπτες στα αγγλικά, uh-huh. από το χωριό ναι, μου. Ναι. Normalize buying weird shit from local weirdos instead of boring shit from billionaires.
1: Έτσι.
2: Στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις και δημιουργούς, έτσι.
0: Εννοείται.

0: Έτσι το αγαπώ αυτό το τραγούδι.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Fade to Grey, εδώ στον 89 Rainbow. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
2: Στην παρέα μας και ο Μασούτης, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες της, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
1: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα στην Τζιμισκή. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να υπάρχουν τροχονόμοι εκεί. Και γενικά όσοι είστε εκεί έξω και μπορείτε να δώσετε ρεπορταζάκι, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6943-808089. Ο περιφερειακός σε ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι συνεχίζει να έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί βλέπω ότι στο χάρτη εμφανίζεται πολύ βαθύ κόκκινο και στο δυτικό κομμάτι και στο ανατολικό, από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά όμως καθαρίζει. Αρκετά φορτωμένη είναι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89 Rainbow.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Μακάρι, θα πω, οι χουχουλιάζοντες ακόμα.
0: Με το κρέβατό τους.
1: Ή επί του καναπέως τους.
0: Καναπέως,
2: ναι. Με καφεδάκι, μια χαρά. Καλημέρα σε όλους. Αντώνης, Μαρία, Νίνα, εδώ στον 89 Rainbow. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο έχουμε ζώδια. Έχουμε μάντεψε ποιος.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε όμως και διαγωνισμό για air fryer.
1: Εννοείται. Και στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Kevin.

0: Γιανούλα είναι στο Παρίσι για να πάει να δει τη Σελίν Ντιόν, με είπε η φίλη μου η Νίνα.
1: Ναι, γιατί όλα τα ξέρουμε γι' αυτό.
0: Όλα τα μαθαίνει. Αλλά μια άλλη φίλη που πάει.
1: Να στείλουμε φιλιά στη. Γιατί όλα τα ξέρουμε γι' αυτό.
0: Όλα τα μαθαίνει. Αλλά μια άλλη φίλη που πάει.
1: Να στείλουμε φιλιά στη Μαρία που κατέβηκε στην Αθήνα για να δει.

0: λένε, έλα μωρέ, μία ζωή την έχουμε. Ναι, αλλά και το υπόλοιπο του λογαριασμού σου αυτό λέει. Κράτα το πορτοφόλι σου κλειστό και τις αγκαλιές ανοιχτές.
1: Δίδυμη, η μέρα σε βρίσκει να λες τρία διαφορετικά πράγματα σε τέσσερις ανθρώπους και να ξεχνάς ποια εκδοχή ισχύει. Πρόσεχε μόνο, μην μπερδέψεις τα chat.
0: Α, ναι, πολύ καντεμιά έτσι. Καρκίνος, ναι. Η τρίτη σου ξυπνάει το συναίσθημά σου, τις αναμνήσεις σου και εκείνο το μήνυμα που δεν έπρεπε να ξαναδιαβάσεις. Άσε το παρελθόν εκεί που ανήκει. Αν ήθελε να γυρίσει, θα είχε στείλει μήνυμα και όχι κρίση πανικού στις 11 το βράδυ.
1: Λεοντάρι, η τρίτη σε βρίσκει έτοιμο να λάμψεις, αλλά το σύμπαν έχει βάλει σήμερα λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις τους πάντες. Κάποιοι δεν εντυπωσιάζονται ούτε με πυροτεχνήματα. Πρόβλημά τους, όχι δικό σου.
0: Παρθένος, η τρίτη και 13 είναι ιδανική μέρα να οργανώσεις τη ζωή σου, το σπίτι σου, τη δουλειά σου και τα λάθη των άλλων, μόνο που σήμερα θα προκύψει ένα απρόπτο που θα χαλάσει το πρόγραμμα. Don't panic, αφού σε προειδοποιήσαμε εμείς.
1: Ζυγός, 3η και 13 σε βρίσκει να ζυγίζεις δύο επιλογές για 3 ώρες και στο τέλος να διαλέγεις μία άλλη άσχετη. Σταμάτα να ζητάς τη γνώμη 10 ανθρώπων. Δεν αποφασίζεις για την αγορά ακινήτου. Έναν καφέ θα πας να πιεις.
0: Πέστα, Σκορπιός, η 3η σου δίνει ένστικτο, καχυποψία και την ικανότητα να καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά πριν καν χτυπήσει το τηλέφωνο. Μην αρχίσεις τις ανακρίσεις χωρίς αποδείξεις. Δεν είναι όλοι ένοχοι επειδή έτσι νομίζεις.
1: Τοξότης, η σημερινή μέρα σε βρίσκει με όρεξη για περιπέτεια, αλλά η μέρα έχει άλλα σχέδια. Μπορεί να αργήσεις, να χαθείς ή να πας αλλού. Δες το θετικά, τουλάχιστον θα έχεις μια καινούργια ιστορία να διηγείσαι ακόμα κι αν κανείς δεν σε ρωτήσει.
0: Εγώ καιρό, σήμερα δουλεύεις σαν να σου υποσχέθηκαν προαγωγή, σπίτι και σύνταξη μέχρι το μεσημέρι. Χαλάρωσε, δεν θα καταρρεύσει το σύμπαν αν πιεις ένα καφέ χωρίς να απαντήσεις σε 17 email ταυτόχρονα.
1: Υδροχός, η 3η και 13 σου φέρνει μια καταπληκτική ιδέα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Θα προσπαθήσεις να την εξηγήσεις. Θα σε κοιτάξουν σαν να μιλάς εξωγήινα ή φαλενέζικα και θα πεις άστο, θα το κάνω μόνος μου. Κλασικά, ούτε οι εξωγήινοι δεν σε καταλαβαίνουν σήμερα.
0: Και τα ψαράκια, η 3η και 13 σε βρίσκει να νιώθεις περίεργα χωρίς να ξέρεις γιατί, να σκέφτεσαι κάποιον που δεν πρέπει και να φτιάχνει σενάρια που δεν έγιναν ποτέ. Ούψ, δεν είναι όλα σημάδια από το σύμπαν, γι' αυτό relax, don't do it.

0: Έχουμε πάρα πολλά δώρα, πολλούς διαγωνισμούς και σίγουρα κάθε μέρα τρέχει ένας διαγωνισμός όπου ένας τυχερός από εσάς κερδίζει ένα air fryer. Έχει γίνει η κλήρωση για την χθεσινή ημέρα. Mm-hmm. Η νικήτρια είναι η κυρία Ναυσικά Λαγκώνα. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Θα σας στείλουμε μηνυματάκι, αγαπητή ακροάτρια, σε λιγάκι για να ενημερωθείτε για το πώς θα παραλάβετε το δώρο σας.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, σε όλες τις εκπομπές του 89 Rainbow τρέχει διαγωνισμός express και κερδίζει ένας τυχερός από εσάς ένα air fryer. Δίνω το σύνθημα.
0: Μπράβο, δώσε.
1: 6943-80-80-89. Γράφετε air fryer, το όνομα τεπώνυμό σας. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Αύριο θα ανακοινώσουμε εμείς το όνομα του τυχερού.
0: Έτσι, κάθε μέρα στο Rainbow Morning Show ανακοινώνεται το όνομα του τυχερού. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για αναλογική επανάσταση.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Ένα πολύ ενδιαφέρον task κατά τη γνώμη μου σήμερα, κορίτσια, που περιέχει μελάνι.
0: Θα καθαρίσουμε σου πιέρες.
3: Καλό. Όχι όμως μελάνι τυπογραφείου. Σήμερα μην δείτε ειδήσεις στο κινητό, αλλά αγοράστε μία χάρτινη εφημερίδα.
0: Υπάρχουν ακόμα.
3: Υπάρχουν, και το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να αποδεχτείς cookies για να μάθεις τα νέα. Ξεφυλίστε την, λερώστε λίγο τα δάχτυλά σας έτσι με το μελάνι και διαβάστε ειδήσεις χωρίς να σας πετάγεται κάθε τρία λεπτά κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.
0: Ναι, αλλά δεν θα είναι χθεσινές ειδήσεις.
3: Τώρα καλά, αυτό ισχύει, αλλά μπορείς να διαβάσεις, ξέρω εγώ, δύο άρθρα άποψης, ρε παιδί μου, λίγο να εμβαθύνεις πέρα από clickbait τίτλους και το βασικό. Χωρίς σχόλια από κάτω.
0: Εγώ για τα σχόλια ήρθα. Όλοι μας.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό. Δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Πιστεύω ότι δεν το γλιτώνω το δεύτερο πλυντήριο.
1: Μα λες.
0: Γιατί άφησα τα απλωμένα στο μπαλκόνι και βρέχει. Α, είναι η αλήθεια.
1: Ωραία, εσύ άφησες τα ρούχα, εγώ δεν πήρα ομπρέλα, καλά είμαστε.
0: Έχω ομπρέλα.
1: Α, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχω ομπρελίτσα. Θα πάμε με την ομπρελίτσα μου. Ωραία. Ποιος είπε ότι το κεραμίδι δεν μπορεί να είναι μοντέρνο? Με τις σωστές γραμμές και αποχρώσεις, η κεραμοσκεπή γίνεται κομμάτι του design του σπιτιού. Κεραμίδια καίβε, γιατί το στυλ φτάνει μέχρι πάνω. Καλημέρα να έχουμε όλη μέρα. Βροχερός καιρός και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη ίσως δούμε λίγο ήλιο. 14 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. 2 μποφόρ βόρειος άνεμος και υγρασία στο 72%.
0: Συνεχίζει να υπάρχει θεματάκι με την κίνηση αυτή την ώρα. Σαφώς έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σε σχέση και με ακόμα και μισή ώρα νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά όμως στο περιφερειακό ένα μεγάλο κομμάτι, και ειδικά στο κομμάτι από την Τριανδρία και μέχρι την Τούμπα, βλέπουμε ότι είναι αρκετά φορτωμένο. Φορτωμένη Τσιμισκή και Εγνατία με καθυστερήσεις, αλλά okay, από την Αριστοτέλους και μετά ρολάρουν τα πράγματα. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο παίζουμε Μάντεψε Ποιος.
0: Oh yes.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 89 Rainbow.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για...
1: Μάντεψε ποιος.
0: Πόσο καλά πιάνετε τα υπονοούμενα. Μάντεψε ποιος, παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων. Εμείς σας δίνουμε τα στοιχεία, εσείς βρίσκετε το πρόσωπο που ψάχνουμε. Και όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δωρεοεπιταγή που θα κερδίσετε.
2: Και μην ξεχνάτε, έως 15 Οκτωβρίου, με αγορές άνω των 60 ευρώ, κερδίζετε δωρεοεπιταγή 20 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, κερδίζετε δωρεοεπιταγή 30 ευρώ. Ισχύει στα καταστήματα Admiral και online στο admiralsports.shop. 2310-320-384. Από αυτή τη στιγμή ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει παίζει μαζί μας. Μάντεψε ποιος.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου. Τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς?
0: Και εμείς μια χαρά. Είσαι σπίτι, δουλειά που βρίσκεσαι?
1: Όχι, ακόμη στο σπίτι είμαι, δεν έχω πάει ακόμη.
0: Α, πιάνεις αργούτσικα δηλαδή.
1: Τι είναι, ωραία. Λίγο after, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Σοφία, νιώθεις τυχερή?
1: Δεν ξέρω, θα δείξει. Από το πρωί κάτι δεν πήγε καλά. Θα δούμε. Θα δούμε.
2: Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα πάει. Είσαι καλή στις μαντεψιές γενικότερα?
1: Έτσι και έτσι, θα δείξει.
2: Ωραία, ξεκινάμε. Ψάχνουμε Έλληνα ηθοποιό. Δεν σπούδασε υποκριτική. Το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού, όχι από σχολή, αλλά ως εξαιρετικό ταλέντο με εξετάσεις σε ειδική επιτροπή.
0: Πώς? Δεν σε ακούσαμε καθόλου, Σοφία.
1: Χόρν είπα, Χόρν, Δημήτρης Χόρν.
2: Δεν όχι, είναι. Όχι. Πάμε για το δεύτερο στοιχείο.
0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο κλου. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με ταινίες όπως «Ψηλά τα χέρια», «Μην είδατε τον Παναή», «Ζήτω η τρέλα», «Πολυτεχνίτης» και «Ρημοσπίτης».
1: Λέγκος.
0: Σωστό.
2: Μπράβο. Σοφία, μπράβο. Έχεις κερδίσει δώρο επιταγή 40 ευρώ από τα καταστήματα Admiral.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά.
1: Γεια.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ξέρω πολύ καλά πού θα βρίσκεται η Νίνα Νεκταρίδου αυτό το Σάββατο.
1: Πόσο με ξέρεις, πόσο με ξέρεις.
0: Ναι, σε ξέρω.
1: Υπέροχα νέα, η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα, ανοίγει το κατάστημά της στο Mediterranean Cosmos. Αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις, να είστε εκεί.
0: Ελπίζω να μου φέρεις κάτι. Παρακαλώ πολύ.
1: Να πάμε μαζί.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ το Σάββατο, αλλά κάτι θα κάνω. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι με Vodafone TV βρίσκεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων ετών μαζί στο Vodafone TV. Τι περιμένεις?
1: Σούπερ!
0: Λοιπόν, σας φιλούμε, σας αγαπούμε. Θα τα πούμε αύριο στις 8 το πρωί.
1: Σας θέλουμε εδώ μαζί μας. Πολλά φιλιά!

Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: 90.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
9: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Τριτούλα? Σήμερα, 13 του Οκτώβρη, είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2, με πολύ αληθινή μουσική, λίγο σουσού, αρκετά δώρα και διαγωνισμούς. Και φυσικά στη συντροφιά μας έχουμε την LVL. Πάμε να ξεκινήσουμε. Dream On, Aerosmith, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Ήταν ο αγαπημένος Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, εδώ στον 89 Rainbow, και η ερώτηση είναι η εξής. Εσείς γνωρίζετε ότι η τεχνολογία δεν βρίσκεται μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Κι όμως βρίσκεται και στα παράθυρά μας. Η LVL φέρνει την καινοτομία στα κουφώματα με την τεχνολογία i2 για μεγαλύτερη θερμομόνωση, την προανοδίωση 2-1 για τη διαβρωτική προστασία και φυσικά το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. LVL, τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά εννοείται την ζεις κάθε μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Let's Dance, David Bowie, εδώ, στον 89.

και από breakfast στην Αμερική πάμε σε breakfast στη Σουηδία, καθότι μόνο εκεί θα μπορούσαν να συμβούν τα παρακάτω. Λοιπόν, το δημοσίευμα έχει ως εξής και αφορά τον Τόμπι Μαγκουάιρ, τον γνωστό σε όλους μας Spider-Man, ο οποίος το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα στο να έχει μια πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό του, καθώς δεν παρευρέθηκε μόνο στον γάμο της, αλλά ήταν και εκείνος ο οποίος τέλεσε την τελετή. Ω, ναι, παιδιά, όπως ακούσατε. Οι δυο τους χώρισαν το 2016, οριστικοποίησαν το διαζύγιο τους μόλις πριν από 3 εβδομάδες και σήμερα, κατά πώς φαίνεται, διατηρούν μια εξαιρετική σχέση μεγαλώνοντας μαζί τα παιδιά τους. Δεν ξέρω πόσα είναι, νομίζω 2. Η ιστορία αυτή εμένα τώρα μου αρέσει. Δηλαδή, μου θυμίζει, ρε παιδί μου, ότι ένας χωρισμός δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει και το τέλος μιας όμορφης σχέσης, ειδικότερα όταν υπάρχουν και παιδιά στο προσκήνιο. Ωστόσο, το να είσαι τόσο σημαντικός, ώστε να είσαι αυτός ο οποίος τελεί το μυστήριο με τον επόμενο σύντροφο της πρώην, του πρώην σου, μου κάνει λίγο πολύ, μου κάνει πολύ Σουηδία. Αλλά εντάξει, ποια είμαι εγώ να κρίνω. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Πάμε να συνεχίσουμε All Day and All Night, The Stranglers, εδώ, στον 89 Rainbow.

Still having fun, what I'm looking for, you too, στον 89 Rainbow. Πώς θα πάτε εσείς με τις σωστές επιλογές, στόχετε, κάνετε καλές επιλογές? Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι υπάρχουν και πράγματα στο σπίτι τα οποία δεν τα προσέχουμε ιδιαίτερα μέχρι να φτάσει αυτή τη στιγμή που θα καταλάβουμε με έναν άσχημο τρόπο ενδεχομένως πόσο σημαντικά είναι. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και τα κουφώματα, η σωστή επιλογή κουφωμάτων. Με την τεχνολογία i2 της Elvial, η θερμομόνωση γίνεται σύμμαχός μας, βοηθώντας να διατηρούμε τη ζέστη μέσα και το κρύο έξω από το σπίτι. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Γιατί η πραγματική άνεση ξεκινά από τις σωστές επιλογές, παιδιά. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Elvial και βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Satisfaction The Rolling Stones εδώ, στο 89 Rainbow.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8-11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Περέ.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: 12 η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Η Μιραφέλα Νικολούλη μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ αληθινή μουσική, λίγο σουσού και αρκετά δώρα και διαγωνισμούς. Οπότε μείνε συντονισμένος, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με Ride Like the Wind, Christopher Cross, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: είπα και πριν, οι σημαντικές επιλογές οφείλουν να είναι και σωστές επιλογές. Και μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι για το σπίτι μας ειδικά είναι κάποιες επιλογές που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά ότι πρέπει να τις αξιολογήσουμε διαφορετικά. Όπως για παράδειγμα η τεχνολογία πίσω από τα κουφώματά μας. Η LVL συνδυάζει τη θερμομόνωση της τεχνολογίας i2 με την προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία της προανοδίωσης 2-1. Όλα αυτά για να κρατάμε τη ζέστη μέσα στο σπίτι και το κρύο έξω. Γιατί η ποιότητα δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, είναι και όσα κρύβονται πίσω από αυτήν. LVL και βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να μείνεις φίλος, φίλη με πρώην ή να κοπεί κάθε επαφή για πάντα? Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
3: Όπα της.
2: Έμα, κλείνει ένας κύκλος. Γιατί δηλαδή, όταν κάποιος βγαίνει από τη ζωή μου,
4: ναι,
2: ως σχέση,
4: ναι,
2: γιατί να τον θέλω ως φίλο?
4: Γιατί μπορεί στον κομμενικό, ρε παιδί μου, να μην έκατσε η φάση.
2: Ναι.
4: Αλλά σαν άνθρωπο να τον εκτιμάς γενικά.
2: Είδαμε πώς καταλήγουν και οι πολιτισμένοι χωρισμοί και τα σουηδικά μοντέλα. Όχι, παιδιά. Όχι.
3: Εγώ για τέτοια σοβαρά θέματα συμβουλεύομαι πάντα τα κοιτάπια μου και κυρίως τον αρχαίο Κινέζο φιλόσοφο τον Ζαο Μουάνφου. Και έχει μια ρίση για αυτό το θέμα που τα λέει όλα. Μπορείς να μείνεις φίλος με πρώην, αλλά μπορεί και να κοπεί κάθε επαφή για πάντα.
2: Τι μας είπες, ρε.
4: Πολύ σοφός.
3: Είναι σοφός, βέβαια. Σοφότατος.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8. Με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
11: Μας τώρα, βοήθεια.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε? Κεύε, ρε μάστορα, αξίζουν? Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο. Κεύε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

διαγωνισμό σας υποσχέθηκα. Διαγωνισμό σας φέρνω. 89 Rainbow σας στέλνει για ακόμα μία φορά θέατρο και μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Είστε όλοι σας καθάρματα Ελλάδα 2.0, η οποία επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Μια παράσταση η οποία είναι βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Ροντρίγκο Γκαρσία και κοιτάζει τη σύγχρονη Ελλάδα κατάματα. Θέτει το ερώτημα πότε η ανοχή γίνεται συνενοχή. Οι παραστάσεις είναι το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, Σάββατο 9 το βράδυ και Κυριακή στις 8. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να στείλετε τώρα το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89. Καλή επιτυχία έχουμε σε όλους, περιμένω τα μηνύματά σας. Πάμε να συνεχίσουμε Nights in White Satin εδώ στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Μένει Evanescence εδώ στον 89 Rainbow, η δική μου αγαπημένη τουλάχιστον, που μου θυμίζουν και λίγο χειμώνα. Την έχω συνδυάσει αυτή τη μουσική έτσι με πιο δροσερό καιρό. Και αλήθεια είναι, παιδιά, Τρίτη, 13 του Οκτώβρη, σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο και έρχονται τα κρύα, που σημαίνει ένα πράγμα: θέρμανση στο φουλ και αυτόματα λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνει παράθυρα, προσπαθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τέτοιε θερμοκρασίε δεν μπορεί να κάνει πολλά. Η ζέστη δεν διατηρείται με τίποτα, εκτό και αν έχει κουφώματα Elvial, τα οποία διαθέτουν την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχο θερμομόνωση, το οποίο κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό πάντα σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Elvial βλέπει τη ζωή αλλιώ και το κρύο από μακριά. Πάμε να συνεχίσουμε με It's My Life, Bon Jovi, εδώ στον 89 Rainbow.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: 89 Rainbow.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχή. Τρίψτε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Μία η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Η Μιραφέλα Νικολούλη θα κάνουμε παρέα μαζί για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 2 με αληθινή μουσική, λίγο σουσού και φυσικά τον διαγωνισμό για το air fryer. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τεντώστε τα αυτάκια σας. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την τρίτη μας ώρα με Take On Me. Αχα, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: πάμε τώρα σε ωραία νέα για τις γυναίκες και τα κορίτσια εκεί έξω που μας ακούνε, αλλά και τα αγόρια και τους άντρες, γιατί όχι, που θέλουν να κάνουν ένα ωραίο δώρο. Παιδιά, η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και φυσικά αυτά τα εγγένεια θα έχουν και πολλές εκπλήξεις, αποκλειστικά δώρα τα οποία θα σας περιμένουν εκεί, ειδικά για την ημέρα των εγγενείων. Γι' αυτό φροντίστε να είστε εκεί από νωρίς. Σημειώστε την ημερομηνία τώρα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos. Μην το χάσετε.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Always on my mind, Elvis Presley. Και αυτό που φαίνεται να έχετε εσείς συνέχεια στο μυαλό σας είναι ο επόμενος διαγωνισμός, το Air Fryer, τον οποίο τον έχετε αγαπήσει, τον ζητάτε συνεχώς μανιωδώς και εμείς τον φέραμε. Λοιπόν, συντονιστείτε κάθε μέρα, όλη μέρα στον 89 Rainbow για να κερδίσετε ένα Air Fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε καθημερινά διαγωνισμό Express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής θα κερδίζει ένα Air Fryer. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα τη λέξη Air Fryer στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 89 και το ονοματεπώνυμό σας τόσο εύκολα τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας θα ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σας. Συνεχίζουμε Walk This Way, Run DMC και Aerosmith. Εδώ, στον 89 Rainbow.

Κλεισμάν in New York, Sting και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Ρέμβο και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραϊτής. Να έχετε ένα υπόλοιπο τρίτης μαγικό, να περάσετε όμορφα. Μεγάλο φίλο από μένα, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 89 Rainbow.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Χρυσαλέκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι 3ης 13 Οκτωβρίου. Έχω και ένα προληπτικό στην παρέα. Να σηκώσει το χέρι. Και σήμερα μαζί ως τις 5, η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε μαζί μου, το επόμενο τρίωρο έρχεται γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο παίζω 10 Years After, Maggie Riley και Phil Collins. Μαζί μου είναι και η Nova. Δυναμώστε ένταση, ξεκινάμε αμέσως με Yes.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Hot Chili Peppers και Snow. Είστε πάντα στα 89 Rainbow, Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας. Σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, η Χρυσαυγή και η Φλωρετία. Χρόνια σας πολλά, κορίτσια. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 15 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η σχετική υγρασία είναι στο 78%. Καλό στο φθινόπωρο. Μιλάμε στο Viber στο 69-43-80-80-89 και φυσικά στα social του 89 Rainbow, Instagram και Facebook. Και σήμερα δύο διαγωνισμοί για ένα air fryer και μια διπλή πρόσκληση για το Circo Mundial. Τα κινητά κοντά σας, γιατί θα χρειαστεί να στείλετε μήνυμα. Εννοείται, μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Η καλύτερη μουσική παίζει όπου και αν βρίσκεστε, εντός ή εκτός Θεσσαλονίκης. Αμέσως τώρα, Bruce Springsteen, I'm

0: Θοδωρής Κουτσαλάκης από τα νέα Rainbow, ήταν η Rolling Stones με το Anybody See My Baby. Όπου μωρό βέβαια η Αντζελίνα Τζολί στο βίντεο κλιπ, ε. Εποχές. Ο Διεθνής Νυχτερινός Μαραθώνιος της Θεσσαλονίκης επιστρέφει αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με διαδρομή από τα δυτικά προς το κέντρο. Φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή εντάσσεται και το λιμάνι. Οι δρομείς θα περνούν ανάμεσα στους γερανούς με τερματισμό στην πλατεία Αριστοτέλους. Συνολικά αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερα από 11.000 άτομα. Μη σας αγχώνει αν έχετε καιρό να τρέξετε. Μπορείτε να το κάνετε και περπατητό, ξέρετε. Καφεδάκι, αναχύρα, κινητό για selfie και καμιά μπάρα. Μην τυχόν και σας έρθει καμιά λιγούρα, ούτως ή άλλως θα είμαστε πολλοί. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε μέσα από το Nova App και την υπηρεσία Call Me Back και με το πάτημα ενός κουμπιού να σας καλέσει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Εννοείται πως η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν αν είναι απαραίτητη. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Mando Diao. Να είστε εδώ.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ένα πολύ ενδιαφέρον task κατά τη γνώμη μου σήμερα, κορίτσια, που περιέχει μελάνι.
3: Θα καθαρίσουμε σουπιές.
2: Καλό. Όχι, όμως μελάνι τυπογραφείου. Σήμερα μην δείτε ειδήσεις στο κινητό, αλλά αγοράστε μία χάρτινη εφημερίδα.
3: Υπάρχουν ακόμα.
2: Υπάρχουν, και το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να αποδεχτείς cookies για να μάθεις τα νέα. Ξεφυλίστε την, λερώστε λίγο τα δάχτυλά σας έτσι με το μελάνι και διαβάστε ειδήσεις χωρίς να σας πετάγεται κάθε τρία λεπτά κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.
3: Ναι, αλλά δεν θα είναι χθεσινές ειδήσεις.
2: Τώρα καλά, αυτό ισχύει, αλλά μπορείς να διαβάσεις, ξέρω εγώ, δύο άρθρα άποψης, ρε παιδί μου, λίγο να εμβαθύνεις πέρα από clickbait τίτλους και το βασικό. Χωρίς σχόλια από κάτω.
3: Εγώ για τα σχόλια ήρθα. Όλοι μας.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8. Με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
8: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
1: 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη Yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavians.

τα νέα Rainbow και Θοδωρής Κουτσαλέκης. Αυτό ήταν το Sweet 16. Την επόμενη Δευτέρα μπαίνει στην πρίζα ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής Δέδαλος. Είναι ήδη εγκατεστημένο στο νέο κέντρο δεδομένων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαβρίου του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και θα παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και δημόσιους φορείς. Η μετρημένη επίδοση του φτάνει το 85,69 πέταφλοπς και κατατάσσεται στην 31η θέση παγκοσμίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58,9 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου φθηνή ιστορία η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία θα ασχοληθεί εκτενώς ο Δέδαλος. Αυτή είναι η Uriah Heep.

Αγαπημένοι επιτυχίες στο ραδιόφωνο της πόλης, είστε στο Μετανέα Rainbow. Αυτό ήταν ο Phil Collins με το India Tonight. Το Δωρίς Κουτσαλάκης μαζί σας. Μας βρέχει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αν ανοίξατε εκεί το παράθυρο να δείτε τι γίνεται απ' έξω. Πάντως κάτι ακούγεται για ισχυρή κακοκαιρία στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ παίζει και το σενάριο μεσογειακού τροπικού κυκλώνα με ατμοσφαιρική ροή που θυμίζει χειμώνα και με σχηματισμό έντονων και επικίνδυνων φαινομένων. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει μετεωρολογική. Είναι που θα έχουμε φθηνό πετρέλαιο φέτος και είπε να το απολαύσουμε. Εδώ είναι και η Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Watch Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Watch Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow έρχεται ο Lenny Kravitz. Αυτό είναι το How Long Have You Been.

0: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
9: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Η ώρα είναι 3, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη σήμερα. Θοδωρής Ψαλάκης στα 89 Rainbow. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης δείχνει 14 βαθμούς Κελσίου. Έξω βρέχει, θυμίζω επικοινωνούμε στο Viber στο 6943-808089. Και αυτήν την ώρα μόνο αληθινή μουσική για όλους εσάς. Αμέσως τώρα παίζω Creedence Clearwater Revival. Oh, Suzy Q. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχω σούπερ διαγωνισμούς. Ένας από αυτούς σε λίγο.

89 Rainbow, η Bon Jovi με το Living on a Prayer, ο Θοδωρής τους αλλάξει το μικρόφωνο. Θυμίζω σούπερ διαγωνισμό στην επόμενη ώρα με δώρα ένα air fryer. Καθημερινά από το 89 Rainbow. Έχουμε αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, και την υγιεινή σας διατροφική προσέγγιση. Έχω και κάτι ακόμη για εσάς που αφορά άντρες και γυναίκες. Η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη έχει κάθε λόγο να ενθουσιαστεί. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, το κατάστημα Victoria's Secret ανοίγει στο Mediterranean Cosmos με αποκλειστικά δώρα και ξεχωριστές εκπλήξεις για την ημέρα των εγγενείων. Ανακαλύψτε τις αγαπημένες σας συλλογές και ζήστε από κοντά τη μοναδική εμπειρία Victoria's Secret. Και μια μικρή συμβουλή, αξίζει να είστε εκεί από την πρώτη στιγμή, θυμηθείτε με. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos, παρακαλώ.

0: Πόσο λατρεμένο τραγούδι. Οι Simple Minds με το Don't You Forget About Me από τα νέα Rainbow. Ο Θοδωρής Πουτσαλάκης στην παρέα σας. Διαβάζω ότι ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη προσφέρει 10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη σε όσους υιοθετούν σκύλο ή γάτα μέσω του Δημοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δήμο για να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, ενώ η μείωση εφαρμόζεται στην κύρια κατοικία του δικαιούχου από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Πολύ καλή ιδέα για όσοι θέλουν να δείξουν την αγάπη τους σε ένα δεσποτάκι. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Roy Orbison, ενώ πρέπει να ετοιμαστείτε, να πάρετε το κινητό σας δηλαδή αναχείρας, γιατί έρχεται και διαγωνισμός για το Circo Mundial. Μείνετε εδώ.
1: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και πες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας. Σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino. Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Από τις πιο ιδιαίτερες εκτελέσεις του Feeling Good. Ήταν η Muse στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Ψαλέκης στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να σας στείλω στο τσίρκο. 89 Rainbow σας στέλνει στο τσίρκο Μουντιάλ, το ιστορικό ισπανικό τσίρκο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από τις 2 του Οκτώβρη μέχρι και την 1η του Νοέμβρη, με εντυπωσιακά ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγεία, φλαμέγκο και πολύ γέλιο. Και επειδή τέτοιο θέμα θέλει παρέα, 89 Rainbow σου χαρίζει διπλή πρόσκληση. Στέλνεις τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 69 43 80 80 89, και το ονοματεπώνυμό σου, και μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Τσίρκο στο 69 43 80 80 89 με το ονοματεπώνυμό σας.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Πλασίμπα με το Every Me and Every You Baby. Στο μετανέα Rainbow θα δωρήσω αλλάξει το ραδιοφωνό σας. Ανακάλυψα πρόσφατα έναν τύπο φοβερό στο YouTube, ο οποίος έχει το ψευδόνυμο Internet's Dad και δημιουργεί βιντεάκια που δείχνουν σε αγόρια που δεν έχουν αντρικό πρότυπο στην οικογένειά τους κάποιες αντρικές, ας πούμε, ασχολίες, όπως το πώς να ξυρίζονται, πώς να δένουν μια γραβάτα, αλλά και πώς να βάζουν μπρος το αυτοκίνητο με καλώδια. Το κανάλι λέγεται Dad How Do I Do. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα σχόλια έχει κάθε του βίντεο και μπράβο του. Ευχαριστούμε την Νόβα που ήταν μαζί μας. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow, Carlos Santana.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 89 Rainbow.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Η ώρα είναι 4, τελευταία 60 λεπτά μαζί. Είστε στον 89 Rainbow. 13 Οκτώβρη σήμερα είναι Τρίτη. Για πείτε μου, είναι γρουσούζικη αυτή η μέρα για σας? Ο Θοδωρής Κιτσαλάκης στο μικρόφωνο. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα 13 βαθμούς Κελσίου. Έξω βρέχει αυτό, 13 μας κυνηγάει σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber στο 6943-808089 ή μέσω των social σε Instagram και Facebook. Τώρα ετοιμαστείτε, γιατί έρχονται επιτυχίες από Green Day, James αλλά και Elton John.

Όταν ένα Rainbow Blondie και Heart of Glass. Λοιπόν, μήπως σκέφτεστε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης? Γιατί σας έχω super ιδέα. Το Cavo Libo στην Πλάκα Λιτοχώρου, το οποίο σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε έλεγαν διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στον ενωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από 24 έως 26 Οκτωβρίου. Μπαίνει στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκει το post του διαγωνισμού, ακολουθεί τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείς τη δική σου luxury απόδραση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Unchain My Heart. Θα δώσω να αλλάξει το μικρόφωνο. Αυτό ήταν ο Τζο Κόκερ. Για να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα στο Θεσσαλονίκη. Χαμός αν αναρωτιέστε. Ειδικά στο περιφερειακό, το πρόβλημα εντοπίζεται από ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας και φτάνει στο ύψος των Σικαιών, εκεί όπου καταλήγει και η απέναντι πλευρά από δυτικά, η οποία ξεκινάει από Ευκαρπία. Και στην εσωτερική περιφερειακή έχει κίνηση. Η Μίκη Θοδωράκη από Σταυρούπολη ακόμη στο κατέβασμα αποσπασματικά μέχρι και τη Μονή Λαζαριστών. Στο ανέβασμα είναι καλύτερα, τολμώ να πω. Πέριξη Βαρδαρίου χαμός. Εγνατία από Συντριβάνη μέχρι και Βαρδάρη σε διάφορα σημεία, αρκετή ροή και στα δύο ρεύματα. Τσιμισκή είναι πιο καλά. Και λεωφόρο Νίκης είναι Καλούτσικα πλην Λευκού Πύργου. Ανατολική είσοδος σφιχτά από Βούλγαρη και μέχρι Μπότσαρη, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα αρκετά αυτοκίνητα. Προσοχή βέβαια, γιατί έχουμε και τη βροχή, η οποία δεν είναι και καλός ιονός. Να σας πω ότι η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και φυσικά τα εγκαίνια έχουν εκπλήξεις. Αποκλειστικά δώρα και ξεχωριστές εκπλήξεις σας περιμένουν, ειδικά για την ημέρα των εγγενείων, γι' αυτό φροντίστε να είστε εκεί από νωρίς. Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos. Μην το χάσετε. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο άμεσα μετά το break με 30 ακόμη λεπτά γεμάτα αληθινή μουσική, ενώ παίζουμε και για ένα air fryer. Μείνετε εδώ.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Αυτό που απασχολεί
3: την κοινωνία. Την κοινωνία, να κάνεις, παιδιά. Παιδιά, δεν
2: αυτό
3: είναι,
2: ναι, ό,τι θέλουν οι πολλοί. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λέγανε στο χωριό μου.
3: Καλά στερνά.
2: Όχι, ρε.
3: Είπα και εγώ μια φράση με στερνά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε για να δείξω ότι ξέρω.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, για ακούστε λίγο. Είναι Νίκος Καρβέλας, παλιά. Δηλώσεις σε σχέση με το χρήμα.
4: Λέω και ξαναλέω ότι δεν έχω τίποτα, δεν έχω λεφτά καθόλου. Όχι επειδή είχα και τα χάσα, ποτέ δεν είχα, δεν με ενδιαφέραν τα λεφτά, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δηλαδή δεν έχω καμία επαφή με την υπόθεση χρημάτων. Μ' αρέσει να έχω λεφτά, αλλά αν μου πεις ασχολήσου για να έχεις λεφτά, θα σου πω όχι. Προτιμώ να είμαι πάμπτωχος, δεν με ενδιαφέρει. Αν κατά λάθος έρθουνε, καλώς να έρθουμε.
3: Και εμείς κατά λάθος το περιμένουμε, Νίκο.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 89 Rainbow. Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

θα γίνει με αυτή τη βροχή, ρε παιδιά. Τα σταμάτη το έχει, λέει. Τι έγινε σήμερα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και σήμερα με Kiss. I was made for loving you. Ο Θεοδόρης θα αλλάξει εδώ για λίγο ακόμη ως τις 5. Τρέχει σούπερ διαγωνισμός. Συντονίσου κάθε μέρα όλη μέρα στο Φοντανέα Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στείλε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του σταθμού 69 43 80 80 89 και το όνομα τεπώνυμό σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε μέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11 το πρωί. Μείνε συντονισμένος γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. Επαναλαμβάνω, air fryer, ονοματεπώνυμο 69 43 80 80 80.

φτάσαμε στο τέλος και σήμερα με Rod Stewart και Do You Think I'm Sexy. Τώρα μην ρωτάς τέτοια πράγματα, πέρασαν και τα χρόνια. Βροχή σήμερα στη Θεσσαλονίκη και πιθανές καταιγίδες μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μετεωρολογική λέει ότι θα ξαναβγεί ο ήλιος αύριο, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Άλλωστε, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στην παρέα σας από τις 2 το μεσημέρι, τις 3ης 13 Οκτώβρη. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατής έρχεται στην παρέα σας και θα μείνει ως 8. Ο Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί ως τις 10. Αύριο πάλι εδώ στις 2. Καλό απόγευμα σε όλους από τον Θοδωρή Κουτσαλάκη.

0: εκεί θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής από μια βροχερή Θεσσαλονίκη. Για όλο τον κόσμο, ελπίζω να είστε καλά. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα μέχρι και τις 8. River City People, California Dreaming, τα λέμε σε λίγο.

επίσης για τους Rainbow, αλλά και για τον Ronnie James Dio, είτε μαζί τους, είτε με τους Black Sabbath, είτε σαν solo καλλιτέχνης, υπέροχος, αξέχαστος, ζει μέσα από τη μουσική του. Αλλά σήμερα είναι μια ημέρα Deep Purple, εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, γιατί έχουμε το live τους. Πολλοίς κόσμος τους περιμένει, πώς και πώς. Cape Town, Let It Go, Nirvana, Come As You Are, και συνεχίζω με αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα έχω και δύο διαγωνισμούς. Μην το ξεχνάτε αυτό, προχωράμε παρέα μέχρι τις 8.

0: 89 Rainbow με Pink Floyd. Αν το επόμενο ταξίδι που ονειρεύεσαι είναι στη Νέα Υόρκη, ίσως ήρθε η ώρα για μια βόλτα στο One Salonica. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, κάνε αγορές από 30 ευρώ και άνω σε όλα τα καταστήματα του One Salonica, κράτησε την απόδειξή σου και συμπλήρωσε την online φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com. Και έτσι απλά μπαίνεις στην κλήρωση για ένα Dream Trip στη Νέα Υόρκη για 2 και 1000 ευρώ μετρητά. Για περισσότερα, μπες στο onesalonica.com, δήλωσε συμμετοχή και κάνε το New York Dream σου λίγο πιο κοντινό.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70% από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
9: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομία.

Frey με τη μεγάλη τους επιτυχία και αγαπημένο πολλών You Found Me στον 89 Rainbow. Όπως είναι λογικό, η κακοκαιρία φέρνει και προβλήματα στην κίνηση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Ο περιφερειακός με χαμηλές ταχύτητες και στις δύο πλευρές, από την Ευκαρπία μέχρι περίπου και την Τούμπα. Κατά τα άλλα, στο κέντρο, μικρά προβλήματα στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας, χαμηλές ταχύτητες στη Μοναστηρίου και την Καρατάσου πιο χαμηλά. Δυτικά τα προβλήματα στην Μήκη Θεοδωράκη μετά την Νεάπολη καθώς πλησιάζουμε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, και ανατολικά στην Εθνική Αντιστάσεως λίγο πριν μπούμε στον Δήμο, και από ό,τι βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου αυτή την ώρα. Holiday για να κουλάρουμε με τους Scorpions και σε λίγο ένα από τα καλύτερα των REM στον 89 Rainbow μαζί μου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

το Bird of Paradise και το αφιερώνω εγώ προσωπικά. Φυσικά Snowy White. Ακούμε εδώ στον 89 Rainbow σε όσους φύγαν άδικα από αυτόν τον κόσμο λόγω της θηριωδίας του πολέμου παντού, όχι σε μια περιοχή. Το μόνο που θέλω να πω σε αυτά που βγήκε και είπε ο James Hetfield τον Metallica ενώ έκανε το show του και μίλησε επιθετικά για κάποιους οι οποίοι λένε τα πράγματα, τονίζουν τι συμβαίνει στον κόσμο και δεν είναι υπέρμαχοι αυτού του η τέχνη για τη τέχνη, αλλά έχουν το θάρρος της γνώμης με όμορφο τρόπο, άλλοι πιο σκληρά, αλλά τα λένε τα πράγματα. Ο James Hetfield κάνει το show του στο Sphere του Las Vegas και ο καθένας επιλέγει. Πάμε σε Deepest Mode.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8-11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
4: 89 Rainbow.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα που θα φέρει και τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Έχουμε δύο, θυμίζω. Πρώτα, Stranglers και μετά Red Hot Chili Peppers. Τα ξαναλέμε σύντομα, ok? Σας θέλω εδώ.

στον 89 Rainbow. I put a spell on you. Καλησπέρα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που είναι συντονισμένη, και στο Σπύρο και τη Νέα Σάντα, εδώ στην περιφέρεια συντονισμένη και αυτή η περιοχή, και ένα αστεράκι εδώ σχετικά με τον διαγωνισμό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο διαγωνισμός. Θα αναφερθώ εκτεταμένα και τότε θα αρχίσει να τρέχει. Και αυτό για να βοηθήσω να ξεκινήσει σε περίπου 10 λεπτά. Περίπου. Alert λοιπόν. Και για την ώρα Chris Isaac στον 89 Rainbow.

0: είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: εσύ συντονίζεσαι όλη μέρα και κερδίζεις ένα air fryer. Έχουμε σε όλες τις εκπομπές του σταθμού διαγωνισμό Express. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας. Στείλε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του σταθμού 6943-808089 και το όνομα τεπώνυμό σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. Εύχομαι καλή επιτυχία, κάνω μικρό break και επιστρέφω με αγαπημένους ZZ Top.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να μείνεις φίλος, φίλη με πρώην ή να κοπεί κάθε επαφή για πάντα?
3: Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
4: Όπα της.
3: Έμα, κλείνει ένας κύκλος. Γιατί δηλαδή, όταν κάποιος βγαίνει από τη ζωή μου,
2: ναι,
3: ως σχέση,
2: ναι,
3: γιατί να τον θέλω ως φίλο?
2: Γιατί μπορείς στον κομμενικό, ρε παιδί μου, να μην έκατσε η φάση.
3: Ναι.
2: Αλλά σαν άνθρωπο να τον εκτιμάς γενικά.
3: Είδαμε πώς καταλήγουν και οι πολιτισμένοι χωρισμοί και τα σουηδικά μοντέλα. Όχι, παιδιά. Όχι.
4: Εγώ για τέτοια σοβαρά θέματα συμβουλεύομαι πάντα τα κοιτάπια μου και κυρίως στον αρχαίο Κινέζο φιλόσοφο τον Ζαο Μουάνφου. Και έχει μια ρίση για αυτό το θέμα που τα λέει όλα. Μπορείς να μείνεις φίλος με πρώην, αλλά μπορεί και να κοπεί κάθε επαφή για πάντα.
3: Τι μας είπες, ρε.
2: Πολύ σοφός.
4: Είναι σοφός, βέβαια. Σοφότατος.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8. Με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: 89 Rainbow.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow βρέθηκε και μία συνέντευξη στους βρετανικούς Sunday Times για την Amy Winehouse. Η χρονιά είναι το 2007, λέει η Amy Winehouse εκεί μεταξύ των άλλων. Φοβόμουν μικρότερη, μήπως και δεν αφήσω το στίγμα μου σαν μουσικός. Τώρα, εννοεί μετά το Back to Black, δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι καλά, ακόμα κι αν φύγω αύριο θα είμαι ευτυχισμένη. Το μόνο που θέλω είναι να έχω μια καλύτερη καθημερινότητα. Έγραψε τη δική της μουσική ιστορία η Amy Winehouse και συνεχίζει να είναι εδώ.

πολλές οι συμμετοχές στον πρώτο μας διαγωνισμό και σήμερα. Καλή επιτυχία εύχομαι. Αύριο θα συνεχιστεί. Σε λίγο θα φέρω και διαγωνισμό νούμερο 2. Προς το παρόν ολοκληρώνουμε το Moonchild εδώ στον 89 Rainbow με τον Rory Gallagher. Ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση της πόλης. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ αυτή την ώρα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι περίπου και τη Τούμπα με κατεύθυνση τα ανατολικά, τον περιφερειακό. Εκεί έχουμε το σημαντικότερο πρόβλημα, ok? Πάμε σε Blondie.

0: steaks. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: 89 Rainbow.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το Harlem Shuffle των Rolling Stones. Ξεκινάω με αυτό αυτή την ώρα, οκ? Okay?

We Are The Champions, στον 89 Rainbow από τους Queen. Άλλο ένα βραβείο σήμερα για τον Johnny Marr, τον κιθαρίστα των Smiths, ο οποίος ακολουθεί super solo καριέρα. Αυτή τη φορά βραβεύεται στα Sky Arts Awards που έχουν να κάνουν με επιτεύγματα στις τέχνες σε Βρετανία και Ιρλανδία. Αυτή είναι η U2, μιλώντας για Ιρλανδία, αναμένοντας το νέο τους άλμπουμ. Αυτό είναι το Magnificent.

0: Lennon στον 89 Rainbow. Κλασικό, αγαπημένο. Τι θα λέγατε να πάμε στον δεύτερο διαγωνισμό? Λοιπόν, ανεβάζουμε ρυθμούς. Θυμίζω, το Τσίρκο Μουντιάλ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα βρίσκεται ως τη 1 Νοεμβρίου στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. 89 Rainbow σου χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις και σήμερα μέσα από την εκπομπή. Το μόνο που θέλω να κάνεις τώρα είναι να μου στείλεις τη λέξη Τσίρκο στο Viber μας 6943 80 80 89 και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Κάνω μικρό break και σε λίγο επιστρέφω με David Bowie στον 89 Rainbow.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ένα πολύ ενδιαφέρον task κατά τη γνώμη μου σήμερα, κορίτσια, που περιέχει μελάνι.
3: Θα καθαρίσουμε σου πιέρες.
2: Καλό. Όχι, όμως μελάνι τυπογραφείου. Σήμερα μην δείτε ειδήσεις στο κινητό, αλλά αγοράστε μία χάρτινη εφημερίδα.
3: Υπάρχουν ακόμα?
2: Υπάρχουν, και το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να αποδεχτείς cookies για να μάθεις τα νέα. Ξεφυλίστε την, λερώστε λίγο τα δάχτυλά σας έτσι με το μελάνι και διαβάστε ειδήσεις χωρίς να σας πετάγεται κάθε τρία λεπτά κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.
3: Ναι, αλλά δεν θα είναι χθεσινές ειδήσεις.
2: Τώρα καλά, αυτό ισχύει, αλλά μπορείς να διαβάσεις, ξέρω εγώ, δύο άρθρα άποψης, ρε παιδί μου, λίγο να εμβαθύνεις πέρα από clickbait τίτλους και το βασικό. Χωρίς σχόλια από κάτω.
3: Εγώ για τα σχόλια ήρθα. Όλοι μας.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
2: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

Thunderstruck και AC/DC, λίγες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην πόλη, δυτικά στη Νίκη Θεοδωράκη κατά μήκος της και ανατολικά κατά μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συγχαρητήρια Χρύσα και Νατάσα. Χρύσα, το κινητό σου τελειώνει σε 09, Νατάσα το δικό σου σε 79. Κερδίσατε σήμερα τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ. Αύριο άλλος ένας διαγωνισμός φυσικά. Ενώ τώρα, Smokey, I'll meet you at midnight. Πάμε Βρετανία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Alice Cooper με το Poison στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας στο 3ωρο 5 με 8, παρέα με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την υποστήριξη, τη συμμετοχή. Θανάσης Μωραΐδης ακολουθεί. Ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τρίτης και φυσικά να είμαστε καλά, τα λέμε αύριο. Cyndi Lauper, Time After Time, τώρα στον 89 Rainbow. Μένετε συντονισμένοι.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Παρέα και σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες έως τις 10 με αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις αλλά και διαγωνισμούς. Ξεκινάμε με Simply Red, Something Got Me Started.

Bob Marley και Could You Be Loved. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Βροχερό βράδυ στην πόλη. 12 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο σε σχέση με τους 22 βαθμούς που είχαμε χτες τέτοια ώρα. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Υγρασία περίπου στο 90% και αύριο Τετάρτη βροχή όλη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, και η θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από Brian Ferry, τώρα Monophonics και Bang Bang στον 89 Rainbow. Μείνετε συντονισμένοι, δύο διαγωνισμοί σήμερα. Σε λίγο έρχεται ο πρώτος με δώρο, μία πρόσκληση για θεατρική παράσταση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Στον 89 Rainbow, Maggie Riley και Every Time We Touch. Πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Endersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Αυτό που απασχολεί
3: την κοινωνία. Την κοινωνία, τι να κάνεις, υπογείτες, παιδιά. Δεν
2: αυτό
3: είναι,
2: ναι, ναι, ό,τι θέλουν οι πολλοί. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λέγανε στο χωριό μου.
3: Καλά στερνά.
2: Όχι, ρε.
3: είπα και εγώ μια φράση με στερνά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε για να δείξω ότι ξέρω.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, για ακούστε λίγο. Είναι Νίκος Καρβέλας. Παλιές δηλώσεις σε σχέση με το χρήμα.
4: Λέω και ξαναλέω ότι δεν έχω τίποτα. Δεν έχω λεφτά καθόλου. Όχι επειδή είχα και τα χάσα. Ποτέ δεν είχα λεφτά. Δεν με ενδιαφέραν τα λεφτά. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δηλαδή δεν έχω καμία επαφή με την υπόθεση χρημάτων. Μου αρέσει να έχω λεφτά. Mm-hmm. Αλλά αν μου πει ασχολήσου για να έχει λεφτά, θα σου πω όχι. Προτιμώ να είμαι πάμπτωχος, δεν με ενδιαφέρει. Αν κατά λάθος έρθουν, καλώς να έρθουν.
3: και εμείς κατά λάθος το περιμένουμε, Νίκο.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Endersoft One. 89 Rainbow.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Green Day Basket Case στον 89 Rainbow και τώρα διαγωνισμός. 89 Rainbow σας στέλνει θέατρο. Κερδίστε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0» που επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Μια παράσταση βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Ροντρίγκο Γκαρσία που κοιτάζει τη σύγχρονη Ελλάδα κατάματα και θέτει το ερώτημα «Πότε η ανοχή γίνεται συνενοχή?». Οι παραστάσεις είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, το Σάββατο στις 9 το βράδυ, την Κυριακή στις 8. Για να μπείτε στην κλήρωση μέσα στα επόμενα 10 λεπτά, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Τώρα, Billy Idol.

στον 89 Rainbow, Pink Floyd, Wish You Were Here από το 1975, ένα συγκλονιστικό τραγούδι τους με μια συγκλονιστική ιστορία. Στον πυρήνα του τραγουδιού βρίσκεται η απουσία του Sid Barrett, αρχικού κιθαρίστα και τραγουδιστή του συγκροτήματος, που αναγκάστηκε να φύγει από το συγκρότημα χρόνια πριν λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών. Όμως κατά τη διάρκεια ηχογράφησης του άλμπουμ, ένας άγνωστος υπέρβαρος άντρας με ξυρισμένο κεφάλι μπήκε στο στούντιο. Στην αρχή δεν τον γνώρισαν, ήταν ο ίδιος ο Sid Barrett, εντελώς αλλαγμένος από την ασθένειά του. Συγχαρητήρια στην Κική Μουλαδούδη που κέρδισε τη διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2-0, καλή θέαση Κική. Σε λίγο Calling τώρα, Bruce Springsteen.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και πες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης μαζί για μία ακόμη ώρα. Έως τις 10 με αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις αλλά και διαγωνισμό. Έρχεται σε λίγο ένας διαγωνισμός που θα σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα air fryer. Σε λίγο και η Lynyrd Skynyrd όπως και η Guns N' Roses. Τώρα, Sniffin' the Tears

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, ένα τραγούδι του Bob Dylan που διασκεύασαν εξαιρετικά. Στον 89 Rainbow, συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στείλε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 και το ονοματεπώνυμό σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη το πρωί στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, μείνε συντονισμένη, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. Σε λίγο ακούμε Rolling Stones, Angry, τώρα Chris Rea, Josephine, στον 89 Rainbow.

0: The Final Countdown, η Europe στον 89 Rainbow. Για τους βραδινούς τύπους, τα Mac έχουν Mac Value Night. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από Mac Double και Double Chicken Burger με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρύο τσάι με 6,95 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Beatles και Hard Day's Night στον 89 Rainbow. Και έρχονται οι τέσσερις ταινίες των Beatles τον Απρίλιο του 2028. Βρισκόμαστε ακόμη στα γυρίσματα. 180 μέρες γυρισμάτων έχουν πραγματοποιηθεί και θα συνεχιστούν τα γυρίσματα για τις τέσσερις ταινίες, μία για κάθε έναν από τους Beatles. Ο Paul Mescal υποδύεται τον Paul McCartney, ο Barry Keoghan τον Ringo Starr, ο Joseph Quinn τον George Harrison και ο Harry Dickinson τον John Lennon. Τον Απρίλιο λοιπόν του 2028, μία ταινία για κάθε έναν από τους Beatles θα βγαίνει στις αίθουσες κάθε εβδομάδα του Απρίλη. Μπορεί κάποιος να τις δει όλες μαζί ή να βλέπει μία κάθε εβδομάδα. Ανυπομονούμε γι' αυτό. Σε λίγο θα ακούσουμε Queen, ένα συγκρότημα που την ιστορία του την είδαμε σε μια εξαιρετική ταινία, το Bohemian Rhapsody. Τώρα, Paul Van Dyke, Let Go, στον 89 Rainbow.

0: είπες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Al Stewart, On the Border, στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Και πάλι μαζί αύριο, ακριβώς στις 8 το βράδυ, μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο, 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα, 11 με 2 θα είναι εδώ η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής και εμείς πάλι μαζί στις 8. Για το τέλος, Alice Cooper, Bed of Nails, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα. Με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.